0: 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Γάλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αύριο χώρο επιχείρησης με ανακυκλωμένα υλικά βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ελιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35 σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ναι. Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, ναι, ναι, και ακούμε από
0: ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Ναι, και τον επιτάφιο, η Λίτα.
0: Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, επειδή έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 91 της από τη ζωή. Καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Οπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και συζητάμε για εκείνη, ακούμε και αποσπάσματα από την εκπομπή του από τα παραπολιτικά, και μου έχει τι θες να μου πεις, και μια ιστορία μου είπες, για πες.
1: Α, όχι, ναι, ναι, να πούμε την ιστορία με τον με τον Ωνάση Γκρέις Κέλι και τον Ρενιέ του Μονακό, μια βραδιά εκεί είναι, που στη σπηλιά του Παρασκευά που τους πήγε, που τραγουδούσαν η Λίντα και ο Χιώτης. Τότε, ξέρεις, ο Ρενιέ ήθελε να κάνει κοσμικό το Μονακό, όπως και το έκανε. Ο Νάσης ήθελε να το κρατήσει να είναι, ξέρεις, για τους λίγους.
0: Πριβέ.
1: Ναι, το ευχαριστιόνται. Και ήταν σε μια ένταση, τέλος πάντων, για να τον κατευνάσει. Τον προσκάλεσε στη Θαλαμιγό εκεί το Χριστίνα. Ήταν και η Κάλλας. Και πήγε
0: όλο το jet set της εποχής.
1: Ακριβώς, και πήγε, το άραξε εκεί στην Καστέλα και τους πήγε στην σπηλιά του Παρασκευά που τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη.
0: Okay.
1: Ναι, και βέβαια έγινε εκεί, ξεσέσπασε μεταξύ τους ο πάγος λίγο, τα βρήκανε και τα λοιπά, και η Γκρέις Κέλι θαύμασε, ή μάλλον η Κάλλας, που δεν την είχε ξανακούσει τη Λίντα, θαύμασε τη φωνή της, και η Γκρέις Κέλι τρελάθηκε με τον Μπουζούκι και ζητούσε από τον αυτόν της εξηγήσει πώς είναι φτιαγμένο, τι παίζεται, και τη ζήτησε και του έκανε του Χιώτη μια αφιέρωση. Άλλοι λένε πάνω στον Μπουζούκι, άλλοι λένε πάνω σε μια καρτοπετσέτα που την κράτησε μετά ο Χιώτης. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη που ακούμε, τα περισσότερα σολίστας είναι ο Χιώτης, όπως και στον Επιτάφιο.
0: Σε πολλά, όχι μόνο σε αυτά.
1: Όπως και στον Επιτάφιο, που είπε η Λίντα και σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια από τον Επιτάφιο του
0: Μίκη,
1: ας πούμε. Ναι, βέβαια, με τον Μπιφικότσι. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε, ότι τα τραγούδια, το άλλο που παραλείψαμε είναι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Χιώτης, ξαναπαντρεύτηκε την Κυριακίδου, την Δέπα την Κυριακίδου, και μετά από λίγο πέθανε. Δηλαδή χωρίσαν το 67-68 πότε ήταν, και το 70 ο Χιώτης πέθανε με καρδιακή προσβολή στο Ιπποκράτιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι τα τραγούδια τους, ένα από τα τραγούδια του, ας πούμε, το Ηλιοβασιλέματα, είναι από τα λιγοστά τραγούδια, όπως μετά τη Μασχολιού, τα Δηληνά και τα λοιπά, που δώσανε και γίνανε τίτλος σε μαγαζιά στα κέντρα διασκέδασης, τα Ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Έχει αφήσει και ο Χιώτης και η Λίντα ανεξίτηλο το αποτύπωμα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, να πούμε μερικά τραγούδια και κάπου εδώ και εγώ να σε καληνυχτήσω, δηλαδή, να σε καλημερίσω μάλλον μαζί
0: και τους
1: ακροατές. Τι να πούμε, το Περασμένες μου αγάπες, να πούμε το Ηλιοβασιλέματα που αναφέραμε, τι να πούμε, το Πάρε με στο τηλέφωνο, και όλα αυτά συμπυκνωμένα σε λίγα χρόνια, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, πάρε το δάχρυ μου, εσύ είσαι η θεία που υποφέρω, το περασμένο με αυτό που αγάπες, αφού το θες του τη βραδιά σβήσε τη φλόγα που έχω στην καρδιά, η σκούνα, άλλο τραγούδι αυτό. Δηλαδή κάνανε καμιά, ο Χιώτης έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια, λέγεται, έτσι.
0: Βέβαια, ήτανε... Βάτε, τα πήγα να το βάλω. Λοιπόν, είμαι...
1: Το Θεσσαλονίκη μου, Μεγάλη Φτωχομάνα, το Πασατέμπο, εγώ το Πλουσιόπεδο, το Απόψε Φύλαμε, τι να πούμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι το σιώτι εννοώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τα περισσότερα είναι η Λίντα. Τα περισσότερα από αυτά.
0: Ναι, κοιτάξτε, το ντουέτο δεν ήταν, πώς να το πω, τυχαίο που έδεσαν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
1: Και επειδή μιλάμε δηλαδή για ντουέτα, ξέρω εγώ, λέμε, ξέρω εγώ, από τα μεγάλα ντουέτα, εντάξει, είπαμε το Τζιτσάνι με την Ίνου, είπαμε το, έχουν πει, ξέρω εγώ, τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα, όπου όμως ο Καζαντζίδης όταν ήταν δίδυμο, ο Καζαντζίδης ήταν η αυτή τη Μαρινέλα, έκανε τα Σεγόντα, ή ξέρω, ο Γαβαλάς με την Κούρτη, πάλι ο Γαβαλάς ήταν, και εδώ σε αυτό το ντουέτο η φωνή ήταν η Λίντα και τη συνόδευε ο...
0: Εντάξει, όποιος έχει, βάζει ό,τι έχει, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τα ντουέτα, το κάθε ντουέτο είχε μια διαφορετική, πώς να το πούμε,
0: υπόσταση,
1: αυτό που θα λέγαμε μια χημεία διαφορετική, που όμως ταιριάζανε έτσι σαν δίδυμο και γι' αυτό γράψανε.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που η Μαρινέλα ήθελε να ξεκολλήσει από τον Καζαντζίδη για να βγει μπροστά, διότι όσο ήταν με το Στέλιο, δεν.
1: Ναι, καλά, ναι, ήταν κι άλλα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Και να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, και θα ήθελα έτσι το αυτό να τις αφιερώσουμε το «Πάρε το δάκρυ μου».
0: Ωραία, έχω ετοιμάσει το Ηλιοβασιλέματα μπροστά και αμέσως καπέλο θα βάλω το «Πάρε το δάκρυ».
1: Ναι, είπαμε, οι Ηλιοβασιλέματα είναι ίσως πώς να το πιο, το πιο ευληματικό, και είναι αυτό που έγινε και, όπως το είπαμε, έγινε και κέντρο διασκέδασης για πόσα χρόνια, έτσι, τα Ηλιοβασιλέματα. Σπάνιο πράγμα.
0: Εντάξει, κοίταξε, όταν ένα πράγμα πουλάει.
1: Ακριβώς. Είναι έμβλημα, τραγούδι, έμβλημα. Ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Okay.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Φάλιρο. Αφιερώστε μας, λέει, ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το Ηλιοβασιλέματα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε να μιλάει για το Στέλιο και μετά για το Μάνο Λιτοχιώτη.
1: Ο Στέλιος δεν ήταν τίποτα τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Θυμήθηκε το Τζαουσάκι. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με το Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζατζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδά σαν τον Τζαουσάκι. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι, Η κοινωνία με κατακρίνει. Δεν ήθελε ο Καζατζίδη να το πει, γιατί του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζουν ότι είμαι αδελφή. Αν τραγουδήσω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέω, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούν αδελφή. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικός. Μετά είπε το απόψε φύλαμε, που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης. Και πήρε φόρα ο Καζατζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε και να μιλάει για το Χιώτη.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Πίγκαλς. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζεκλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Πίγκαλς, μεγάλο κέντρο την εποχή, και είναι το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα, μαέστρος ο Χιώτης, αυτός είχε το συγκρότημα, Μιτσάκης Γιώργος, Τάκης Μπίνης, Λεμονόπουλος, ο Γιώργος Γοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλοι τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι, και το καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις και γλεντάς. Φορούσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί. Ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
2: Πλέον λίγο στα 11.
1: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέει, άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω, σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω, σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, να δούμε.
2: Διαθώ, παιδάκι.
1: Από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήταν το πρώτο καρδιοχτύπη. Ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω τι.
2: Κάτι συνέβη, ένας άνεμος μέσα σε αυτή.
1: Κάτι με το σ' αγαπώ. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Γινόταν πολύ ωραία πάντα ο Γιώργης. Χτύπαγε και έλεγε, Αραμπάς περνά. Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τυλιγόμουν με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μαγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα. Συνέχισα να δουλεύω στο Πίγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα Αγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα Αγγλέζικα? Του είπα, 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα Αγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει. Λέω, πάμε, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει, πάμε στο Σινεάκ.
2: Που πήγαινα παιδιά.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα πάει. Και με πάει στο Σινεάκ.
2: Και τι βλέπετε δηλαδή, τα...
1: Κινούμενα σχέδια και τέτοια. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, η μαμά μου είχε κάνει έλεγχο να δει, είμαι στο δάσκαλο για τα αγγλέζικα. Και όταν της λέει ο δάσκαλος δεν ήτανε, άρχισε η ανάκριση στο σπίτι, που ήσουν. Και τότε έφεγα το ξύλο που λέμε.
2: Χοντρό ξύλο.
1: Χοντρό ξύλο.
2: Δηλαδή, γερμανικό.
1: Και βέβαια έμαθε ότι ήμουν με το Χιώτη, γιατί αναγκάστηκα να πω που ήμουν. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πήρανε ουζάκια μαζί. Κάναμε πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
2: Ο Χιώτης βέβαια το μυαλό του είχε πάει πια πονηρεμένος άνθρωπος.
1: Μου έλεγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια. Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
2: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
1: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ, τι τα θέλετε.
2: Τα βάψατε μαύρα.
1: Μόλις μου λέει ο μπαμπού, ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνησα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά. Να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή. Παντρεύεται ο Χιώτης, αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο, μένω 6 μήνες. Στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά έτρεχα. Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες. Έχω τραγουδήσει και το απόψε φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό της Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο. Και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος. Γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές. Για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι. Και με
2: το
1: κοβολογάκι. Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Έχει έρθει από την Αμερική. Μάλιστα. Τότε, επίσκεψη. Και ήταν φίλοι και κάθεται απέναντί του. Και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, μου λέει: Πού πας εσύ? Είχαμε να ειδωθούμε. Τι να σας πω, χρόνια δεν
2: ξέρω. Σας θυμήθηκε δηλαδή αμέσως.
1: Πώς, να ήξερε. Αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
2: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το.
1: Μπορεί. Και μου λέει: Πού πας εσύ? Λέω: Στη δουλειά. Στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει: Κάτσε, μην φύγεις. Θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Α, χαιρέτησε και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι, χρόνια. Πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω: Καλά. Η ζωή που είναι? Μου λέει: Η ζωή, χωρίσαμε. Λέω: Χωρίσατε, τι χωρίσατε? Σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει: Τελείωσε αυτό. Εγώ στενοχωρήθηκα γιατί λέω: Αν μάθει η ζωή ότι ήρθε, θα στενοχωρηθεί. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνει, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει: Πήγαμε στην Κομπαρσίτα. Έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη, τελείωσα εγώ. Μου λέει: Κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, γιατί υπήρχε ένα
2: μάθημα.
1: Και θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει, του ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει: Θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω, τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει: Εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Σου λέει: Παιδί, είσαι παντρεμένο, έχει παιδιά. Τη Μέρη.
2: Ήταν
1: ταΐς, έτσι. Ήταν ταΐς και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα του λέει είναι γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το Πάρε το δάκρυ μου. Θα πάμε για τα σχετικά και επιστρέφουμε. Ήταν ένα αφιέρωμα μια μισή ώρα στη μεγάλη κυρία που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 91 της, την κυρία Μέρι Λίντα. Θα πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε.

0: είδηση.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριά.

0: Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Άκου!
4: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Ακούσαμε Άκη Πάνου, πες μου παππού, ζωντανά μέσα από το Επιγόντος, το 1989, μια ζωή στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: μετά τις 2, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
4: Η εκπομπή σου, τα λαϊκά μονοπάτια, απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώσταντο Παυλίδη, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στο δρόμο, αφιέρωσε λέει το επόμενο, και μια και μιλάμε για νύχτες, ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Κοκκινοχώριον Χαβάλας.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ, στα νότια, καθώς και σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά ντρόουν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 18 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στην Γάλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στη Μαδρίτη. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά. Για σε κατοικία, η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Τόλι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα.

να πω ότι στον ήχο μαζί μας είναι η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. New entry στο ξενύχτη. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει, σταμάτησε από τις Λιβανάτες.

Και μετά την Μαριάνθη Κεφάλα και το Νύχτα Ονειρωμάνα, ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη, από μια τραγουδίστρια που ήταν γνωστή τότε για τις επιτυχίες της. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, για μένα ποιος, Έλενα Γιαννακάκη, Nobody.

0: Μονοπάτια.
1: Και εδώ είναι ο Μανώλης Χιώτης. Σε στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ μας το λέει η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαργές.

φίλη μας η Ευθαλία από το πεδίο του Άρεως λέει: κύριε Γιάννη, τώρα τελευταία λέει δεν παίζετε το δικό σας το τραγούδι πολύ συχνά, γιατί? Εντάξει, έπαψα να νιώθω κυνηγημένος. Λοιπόν, μια και το αναφέρεις, ας το βάλουμε. Χρήστος Καρόπουλος λοιπόν, σε μουσική του μεγάλου του Δημήτρη του Κορδατζή, σε στίχους δικούς μου, κυνηγημένος από το μίσο σου για μένα.

Πώς λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Τώρα δεν ξέρω που πάνε. Πάντως αυτή η αγάπη λείπει από κοντά μας από το 23. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο. Μάκαρος, μαζί με Γκάρι Μουρ, σημάδι να βάλεις.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Γεροντίδη, κάτι για μας, έλα Μαριλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, μοιάζω.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Ολόφρεσκος Μακρόπουλος, ορκίσου, έλα ρε Νικόλα.

Άντζελα, λοιπόν, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Α, και σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Μάκη και με Ελένη Βιτάλη από το ζωντανό της. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Σήμερα κάναμε αφιέρωμα στην κυρία Μεριλίντα, γιατί έφυγε από τη ζωή. Στα πλήκτρα ήταν μαζί μας η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες σε πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρας κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν, οι φλόγες, να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ιορδανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων γύρω από τη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρις Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμογελό της. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στη νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο, ήταν οι πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτιν ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσείς η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδισε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μέρι Λίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

φωνή της ταυτίστηκε επίσης με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από το αυθεντικό λαϊκό μέχρι το έντεχνο τραγούδι. Η φωνή της συνόδευσε τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη δεκαετία της ευημερίας, το ελληνικό κινηματογράφο, τις μεγάλες πίστες και τις οικογενειακές γιορτές. Δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, υπήρξε η γυναίκα που μαζί με τον Μανώλη Χιώτη απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι μπορούσε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει, να γίνει κοσμοπολίτικο χωρίς να χάσει την ψυχή του.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καύσωνας λοιπόν ήταν και πέρασε, παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ μας αποσυντόνισαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες, για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα, είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρισκόταν επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψελη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκούτσι, στα Βρυλίτσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταρακτώδη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτιο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα ενός νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτόπτες μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί, στο ισόγειο του 3ου κτηρίου του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου, στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία.
Ολικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο Συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτζάκια, που όπως αναφέρεται βρίσκονταν στο γραφείο των δραματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Ο Συνοδός του Ηλικιωμένου λοιπόν ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρίων στη Βασιλής Σοφίας, και επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα από τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο Συνοδός του Ηλικιωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο, όπως σας είπα, και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζέστη στον δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό που μου ακούγεται, είπε ως απειλή, άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ. Ο Συνοδός του Ηλικιωμένου επέμεινε, όχι κύριε, δεν είναι απειλή, πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον Συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Και στη συνέχεια στράφηκε προς τον Συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: «Όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρία». Απογοητευμένος, ο Συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια λοιπόν άκουσα το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα: «Αν λιποθυμήσει θα τον μαζέψω εγώ». Ο Συνοδός λοιπόν γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος απορριμμένος το ρώτησε αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι. «Όχι», απάντησε ο Συνοδός, και εμφανώς απογοητευμένος του είπε: «Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσει την παραμικρή αδιαθεσία, να μου το πει αμέσως». Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο, καθώς έκανε τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρία. Προφανώς, ο τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύει της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή η επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θερεάς και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριες έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φίκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.
Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέδα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτεχνιστής ο Νίκος Γκάλης. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής.

0: είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκαδία. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε, είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11:10 ο Αμερικανός γκάρντ, προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι την πινάλο.

παίκτες πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή του πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στο Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Youssef El Arabi. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις μειών μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το roster της Μαρκό. Μια και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μία άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα 94,23 δολάρια ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μαμπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούς, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, και από άλλους που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες, είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού, που είχε πέσει στα 71 δολάρια το βαρέλι, ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση,

Η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και των ενδεχόμενων συνεργασιών, είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κ. Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις, μάλλον, ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιώφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές οι περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι, ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν, με την ολοκλήρωση της Ε65, θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.

Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση. Υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής, ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονη, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδικές, έτσι, μια μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για $1,400 και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που, όπως λένε κάποιοι, είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν, καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου, που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή: παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλια σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφό στο πάγιο το λογαριασμό ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι ότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35, Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή, μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάντ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα.
Μέρι Λίντα ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε-65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος, τα 6 ΣΟΕΣ για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, τα κουβαλάμε πάντα τον πόνο για την και την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία. Ήλιο βασιλέματα, γεμάτα αναμνήσεις. Η Μέρι Λίντα, η μούσα του Μανώλου Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα των Συντακτών. Τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πληρώνουν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο, είναι η αιστεία, απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση που δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σωκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον, η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση στάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια κατά μέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6, πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλλη, μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Ευβοία και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμαστε με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, τη ΕΡΤ φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News και No Radio. Έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούν, λες, καλά κάνουμε.

Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρακυρίτης και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρ' τη πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένι και με στέβια, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό, λοιπόν παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί και αυτός, και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τα είχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει, μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl, δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό, και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία.

Αφήνει η φίλη μου η Φλόρενς που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στραφορήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τη άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας ανάβεις ένα κερί, πέφτει πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα. 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο Κάστρο και Αστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μόνο να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάνανε αυτό χθες πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίδου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Και θα παίξω και 5 νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η Χαρά η Ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα Ψαχνά, στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4-5 μποφοράκια θα έχει ανέμου, στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει μέχρι και 6 φόρους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 με 33. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 με 36. Στην Πελοπόννησο 19 με 34. Στην Κρήτη 22 με 37. Στα Επτάνησα 23 με 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου που 24 με 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4. Θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

όπου όταν κορυφώνεται το synth, το synthy που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξε να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα Κυριακή μου, τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες, τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των Ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinead O'Connor, σεισμός έγινε. Το συγχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει ο Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μην στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου εδώ, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είναι. Είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς το Λουτράκι, βράζει, παιδιά. Τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

don't you, babe. Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα κι εγώ. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912, ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια, η Αμάλια Ροντρίγκες, που τραγούδησε τα φάντο, τα πορτογαλικά, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς. Αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν, σύμφωνα με τους συναδέλφους, μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω τη Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Τριαντάφυλλος λέει, έχει πεθάνει Kim Wilde, πέθανε, κάτσε πρέπει να το ψάξω.

καλέ, ζει η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα είναι, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και με... έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απόγευμα δινή συναυλία.

Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτση με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή, έλα βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία, έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο, 20-22 εκεί πάει. Θα με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας τις χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπετε, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία.

Λίτσες, ας πούμε, καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βεβαίως τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το μάτι και το κόκκινο λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί, μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα.

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία για ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά, ό,τι και αν έχουν αποφασίσει να κάνουν.

Για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε άπέρασε ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω δεν ξέρω εγώ ξύλα και ας πεταχτούν σπιλθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος, να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Act News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα. Πολλά αστυνομικά. Είναι, ας πούμε, μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας. Και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα, και εντοπίστηκε το κινητό της. Από τη Λούτσα εξαφανίστηκε, και πριν από 2 μήνες, και εντοπίστηκε το κινητό της. Και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν, ας πούμε, αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο. Έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société de Bains de Mer, ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Κιώτης. Τον Απρίλιο του 1961, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά. Και όταν φτάνει στον Πειραιά, τους λέει θα σας βγάλω έξω. Και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Κιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά. Βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Τρενιέφης στο τα μπουζούκια. Μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζουν να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δοξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο.
0: Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα, ότι είχε αυτόγραφο την Grace Kelly, και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Νάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, ζωντανά, καλημέρα.
2: Και τι... μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές. Στις 11.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες και μου λένε εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω, παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μαλλαδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό, αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζομαι.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά. Πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα. Επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, σε φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω. Λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσει του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται μεταφορά μεταφερομένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
3: Για πείτε μας εσείς που λέγαμε
0: τα παλιά τα χρόνια, τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Είχα στείλει την αδερφή μου ή την μάνα μου, θυμάμαι ποιο, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο, σε λίστα δηλαδή.
0: Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζε, ή τις έβλεπε στην τηλεόραση ή τις άκουγε στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, και από, το,
2: και μην... από την μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να θα διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και η σχολή που θέλει.
2: Ναι, εγώ το είπα. Παιδιά, κοιτάξτε, όλοι μα περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τι 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλε επιλογέ. Δεν ξέρω, Κατερινά. Εσύ δηλαδή αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Α, καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει?
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Εάν το ήθελες.
0: Όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγες απ' έξω και ήθελες δίψα και σκελέτα.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, θα πάνε αυτό σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θες να πάμε? Ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Κάτι, θα περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
2: Μάστε. Προκόψατε όμως και οι δύο.
0: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορεί στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή να θες ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Το σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά μ' αρέσει το που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα είναι και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική. Που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, λες και το. Πώς το λέμε. Κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, ρε παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Με παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις. Στα 20 διαλέγεις, 20 ένα κάτι τέτοιο. Στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση. Και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια, εσχάτως.
2: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
0: Δεν το κάνω κουβαράς. Γιατί και εγώ να μην το κάνω?
2: Θα μπορούσα να κάνω
0: πάρα πολύ
2: κουβαρά,
0: τραγουδάω. Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
2: Εύση, τι άλλο είχε στη ζωή σου, μονοπάτι, να διαλέξει? Ήταν μονόπατα δημοσιογραφία?
3: Ναι, και αν δεν.
0: Γιατί βρε παιδί μου, τι σε βρήκε?
2: τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου?
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει, η Θεσσαλονίκη, εντάξει. Είναι
3: άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνει, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή...
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν. Τρεις ώρες, όχι τρεις ώρες, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια.
2: Και καλή
0: βέβαια στα παιδιά μας.
2: Και όσο διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές διακοπές, να τους πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω, πώς είχα ξεκινήσει εσύ, Μαριτίνα, λέω. Tomorrow will be too ο Σταύρος λέει: παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλ, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Έλβης απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίους στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Υπηρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία 6 ασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Αχ, καλημέρα και πάλι στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχόντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Μα δεν θυμάται, δεν θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καρωτά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα. Στο δεύτερο έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα. Στο Ζαν.

Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔΙΑ την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέει έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Η Δημοκρατία, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό, με ούρσους. Τα άλλα δεν τα έχω πει αυτά που πήρε η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε αυτό το κοσμάκι. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα 96 δολάρια το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband. Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς τους κροατές σας. Καλά, καλά εσείς.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: Το σύστημα. Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα, γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συνάδελφοί μας να αποδοσίσουν τις βλάβες. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σταυρηλίσια, του Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαμε στην αδερφή μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις. Και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της θερμοκρασίας, δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό, καταρχήν. Το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύωρη, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά και χθες στην Παλίνη. Ήταν οι πιο πολλοί ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παραδείγματος ήταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κολονάκι, όπως στην Πινακοθήκη, είχαμε κάποιο ζήτημα εδώ μέχρι το βράδυ, όπως στο Ζωγράφου. Γενικά υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αποφασίσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, ακούγαμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσει, να κλαδέψουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση, που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειωμένο δίκτυο. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς αυτό θα σας πω. Σας είπα ενδεικτικά ένα νούμερο το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και γι' αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι ας πούμε μέχρι το 2028-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές, βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και οι 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. αυτό το τρέχοντα, το στόχο αυτόν. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου, είναι αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέπει χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σε ένα κουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Και αυτά θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά. Θα μας πήγαν πίσω τα χρόνια αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια της κρίσης.
1: Σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί κιόλα. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Ήταν άλλες προτεραιότητες τα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να έχουμε για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέες συνθήκες. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψεις προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στη χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, έχετε, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία? Γιατί εντάξει, δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΔΕ συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων βγάζουν ανακοινώσεις. Δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει, στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις χειρικές συνθήκες βέβαια, σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air conditioning, θα βάζουμε την ώρα όλες τις συσκευές του σπιτιού. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΔΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πάνω πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, τα άπλα όλα.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ οι ανανεώσιμες πηγές?
1: Τώρα σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ και οι μονάδες βάσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που τους σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ αλλά και σαν Γενόκ ΔΕΗ που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γενετικές οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας. Ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες ελληνικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα και κλείσαν και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούρια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι και ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
0: Με την, αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
1: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης. Δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθήκευσης, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση της ενέργειας. Εμείς θέλουμε μέχρι να πετύχει δηλαδή οι σύγχρονες τεχνολογίες της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
1: Ευχαριστώ και εσάς που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και η δικιά μας. Να ακουστεί η δική μας συνάδελφη.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κύριε Πανούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες. πιω το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι. Πω, πω.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξυλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον άστρα φαϊνά σεληνέιστε πρόσωπο, δεύτερο τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο, όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Την αγάπη μου κύριε Παύλο, αχ ναι, τι ωραία που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, παρακαλώ.

Αχ, θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτσα, ένα ωραίο beach bar. Και πήραμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σας έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Και σήμερα, πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός, όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία για το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα, με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, όπως λέγεται. Θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα.

0: Αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak MX, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silich, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα και επίσης υπάρχει αδυναμία της συντήρησής τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα ΤΟΡΜΗ-1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά προγράμματα. Θα είναι βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει ως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το θόλο δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Aerodome, η σιδερένιος θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης, θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι Ισραηλινό και αυτό, αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χίρων, 40 εκατομμύρια, 2 αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης, θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις. Θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιακομιδών, ρήψης αναισθητών, ένα αέριο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
1: Ακούω και τον Πορτογάλο πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
0: Βέβαια, ναι. έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσίας, θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Bergamini από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα. Ενώ παράλληλα να σημειώσουμε, θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων VICTA, λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξωτερικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα δίνει σταδιακά τους στρατιώτες.
1: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
0: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά

0: είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια, και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να συμβάσουμε. Και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
1: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
0: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ισραηλινή εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κυσσέα, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Άλλο είναι αγέρα στο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ. Και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: Να σας πω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού, τη ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση. Είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια και κρατήσει τελευταία στιγμή. Καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από τα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό βέβαια αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό? Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε το θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Με δηλαδή οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θερινή σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήμματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε? Γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι. Αυτό με περί τιμών είναι να λέμε αλήθειες.
0: Ναι.
1: Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα. Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα είναι μύθος. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε μπαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα και αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά. Ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε κτλ. Και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο, και η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς επειδή Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολύ, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα, ναι, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο ο κόσμος να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι,
1: καλύτεροι πελάτες.
0: Είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα? Θέλω να πω ότι
1: το νούμερο ένα είναι οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Όλους.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μας λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολύ οι Ρώσοι. ήσαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάι, ή από την Αγκόνα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε, με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στην Ελλάδα, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει. Και για τα νησιά, αυτά να δοθούν άδειες, ούτως οπωσδήποτε μάλλον, για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ή να μην είναι γιατροί, ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Ή για τους φοιτητές βέβαια. Ναι. Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πολεοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άρα υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν δοθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
1: Έχουμε θέμα ακόμα. Δηλαδή, να δώσουμε, δηλαδή, Γέρκη να δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει η Γέρκη να πάρει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα ένδευσης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
0: Είναι και το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο, είναι πεμπαλαιωμένο. Είναι 60-70 χρόνια και 50.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Από τα άλλα τα είναι μπουλωμένο, οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν. Έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα, φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε, να χρηματοδοτηθεί.
0: Το θέσατε.
1: Ναι. Ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και κρίνεται το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι όμορφη. Άτιμη. Είναι όμορφη.
1: Το πράσινο και μόνο. Προχωράμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να. Γιατί ακούγαμε προηγουμένως για την Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
0: Φτού σκόρδα.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
1: Περάσει τόσα πολλά.
0: Ναι. Ας μην το μελετάμε.
1: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
0: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα, ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
1: Και ήσυχο. Περιμένουμε και περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
0: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
0: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτησης του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα και στο ρεύμα καθόδου, έχει και στο ρεύμα νόδου, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική. Ήθελα να πω Κηφισία, στο ψυχικό, την ψυχική, θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η Κίμηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη έριξα μια ματιά, καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα οι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Κάνε μίξ, Μαρία Παπακυρίτσι. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδροπολή. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Όχι, τώρα πες μου ειλικρινά, έχεις συνειδητοποιήσει ότι φτάσαμε μια εβδομάδα πριν βγει ο Ιούλης? Όχι, σε παρακαλώ, θέλω να μου το πεις με το χέρι στην καρδιά. Έχεις καταλάβει ότι φτάσαμε να είναι σήμερα 23 Ιουλίου, 5η 23 Ιουλίου του 2026? Έχεις συνειδητοποιήσει ότι σιγά σιγά βγαίνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού και ότι έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μέχρι να τον αποχαιρετήσουμε? Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός κυλάει γρήγορα, σαν τη βροχή στο τζίγκο που λέει και ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντάρας. Αλλά τουλάχιστον δρόσησε, όπως είπε η φίλη μου η Σερέτη πριν από λίγο, η Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό, δρόσησε. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Είχαμε ένα καυσονάκο. Δηλαδή είχαμε μία, ας πούμε, περίοδο τριών ημερών με υψηλές θερμοκρασίες που έφτασαν, βέβαια η αλήθεια είναι, και 42 και 43 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας διαβάζω, θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43, υποσκιά, έτσι. Γιατί εάν αυτό το υπολογίσει σε άλλες συνθήκες, δηλαδή με στα μάξι, λέω εγώ, ή στην Ήπεθρο μακριά από σκιά, εντάξει, είναι εντονότερο, ε. Αλλά θα μου πεις, Ιούλη μήνα είμαστε, συνηθισμένοι είμαστε. Και εντάξει, τα πιο δύσκολα πέρασαν, και για να σου πω πόσο χαρακτηριστική είναι αυτή η αλλαγή του καιρού, απλά θα σου αναφέρω εγώ, πριν μας τα πει η Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα κάθετη πτώση μέχρι και 6 και 7 και 8 και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και 10 βαθμούς Κελσίου. Απίστευτο. Στη Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία τους 34-35, στην Ήπειρο τους 33. Στα κεντρικά ηπειρωτικά θα τσιμπήσει το 36, στην Πελοπόννησο όμως τους 34. Στην Κρήτη θα τσιμπήσει το 37, στα Επτάνησα όμως τους 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο τους 32 και στα νησιά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική 35, η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημεράκι. Και στη Θεσσαλονίκη 36. Εντάξει. Καλοκαιρινός καιρός. Αυτή την ώρα ο Ιδράργυρος στην Αγία Παρασκευή στους 24 βαθμούς, στο κέντρο της Αθήνας 26, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά, Σαλονίκη 21 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτου Ιεζεκίλ και της Πελαγίας, της Εντίνο και της Θύρσου Καρπασίας. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, δηλαδή ο Πελάγιος και ο Ιεζεκίλ. Χρόνια τους πολλά. Και είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που γιορτάζουν τα λιονταράκια. Όσοι είστε λιονταράκια και έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε τις ολόψυχες ευχές μας. Το ζώδιο σας λέει ότι ακόμη κι αν αρχικά δεν σας μοιάζει καλή ιδέα, πρέπει να ακούσετε τη συμβουλή ενός συναδέλφου ή ενός φίλου. Έτσι λέει. Όχι ότι αν στο έλεγε το ζώδιο θα το έκανες, απλά να στο επιβεβαιώνει. Έρνιους Radio 105,8. Μπεμπερδεύεις ρε, συνέχεια εσύ, Αρφάνη. 105,8 Έρνιους Radio, πρωινές διαδρομές. Γιάννα Αρφάνη, για να ξεκινήσουμε από εκεί, και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το κορίτσι μας το όμορφο, η Μαρία Πακυρίτση, στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Αδαμόπουλος κοντά σας μέχρι τις 10. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας, είτε μέσω Viber. Αν θέλεις, στέλνεις το μήνυμά σου πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσω Facebook, αν μπεις σελίδα μας πρωινές διαδρομές, για να τη βρεις, πληκτρολογείς με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, και εκεί θα δεις ένα πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα. Πατάς και μέσω Messenger μας στέλνεις την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, ό,τι θες να μας πεις, εδώ είμαστε και σε περιμένουμε. Νομίζω έχετε κουραστεί κι εσείς, έχουμε κουραστεί κι εμείς.
Έχει γίνει ρουτίνα πια, μια διάκοπη επαναλαμβανόμενη ρουτίνα, η οποία μας προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Η κυριαρχία στην επικαιρότητα των εξελίξεων γύρω από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο μας, έχουμε νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, κάτι το οποίο βέβαια φουντώνει τις ανησυχίες για το θέμα της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον απολογισμό τον χθεσινοβραδινό, είχαμε 2 νεκρούς και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Φυσικά διαρκείς απειλές για κλιμάκωση των επιχειρήσεων από την πλευρά των ΗΠΑ και για σκληρές απαντήσεις από την πλευρά των Ιρανών. Στο ίδιο έργο θεατές, το ξαναλέμε, και βέβαια νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να φλετάρει και με τα $96 το βαρέλι. Είπαμε, μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα η οποία πραγματικά έχει οδηγήσει σε τεράστια ανησυχία τον κόσμο ολόκληρο, όλη την οικουμένη. Αυτή την ώρα το Brent βλέπω στα $96.06 το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο WTI στα 88.26, τσιμπημένο κανονικότατα. Και εδώ οι τιμές να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ, στα νησιά πάνε και στα 2.20 και στα 2.30. You play the guitar on MTV. Και η ακρίβεια κάνει πάρτι μέσα στο κατά καλό καιρό, όπως είναι αναμενόμενο. Σήμερα βέβαια για τα πιτσιρίκια μας, τα παιδιά που έδωσαν τις πανελλαδικές και αναμένουν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμη εκπαίδευση, η αγωνία παίρνει τέλος. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις, η βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στις σχολές όλης της χώρας. Και βέβαια θα είναι η δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, είτε μέσα αν έχει γίνει σχετική εγγραφή από τους υποψηφίους. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά, και εγώ και όλοι εδώ η πρωινή παρέα, καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Ευχόμαστε να έχουν πετύχει τους στόχους τους. Αλλά κι αν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, τα έχουμε πει χίλιες φορές, τα πούμε ακόμα μία, δεν έχει χαθεί απολύτως τίποτα. Η ζωή μόλις τώρα ανοίγεται μπροστά τους και οι ευκαιρίες είναι πάμπολες, αρκεί να είναι σωστά προσανατολισμένοι.

0: Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχουμε καύσωνα πραγματικά. Μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση, πολύ έντονη αντιπαράθεση, η οποία αυτή τη φορά επικεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ανελέητης κόντρας με αφορμή την τοποθέτηση και τις καταγγελίες που έκανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάριος Σαλμάς, χθες στη Βουλή σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Επανέφερε διάφορα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά και παρουσίασε κάποια SMS που του είχε στείλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να αποδείξει, όπως είπε ο ίδιος, ότι ο Υπουργός Υγείας εκμεταλλεύτηκε τη θέση του προκειμένου να ασκήσει επιρροή σε φαρμακευτικές εταιρείες, να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης για να τον αντιμετωπίσουν ευνοϊκά. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα κάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει. Η απάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη ήταν εντονότατη. Χαρακτήρισε γελοιότητες όλα όσα λέει το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι στελέχη του βρέθηκαν ακριβώς στην ίδια θέση με την υπόθεση Νοβάρτης, με τη σκευωρία όπως είπε Νοβάρτης. Εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είναι ικανός να χρησιμοποιήσει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορηθεί ο ίδιος, ο Υπουργός Υγείας δηλαδή. Ενώ σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες Αλμά, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει διάλογο μαζί του, δεδομένου ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης, και ότι ό,τι έχει να πει με τον διαγραφέντα από τη Νέα Δημοκρατία θα το πει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Όμως όλη αυτή η ιστορία, καταλαβαίνεις, μέσα στο κατά καλό καιρό δίνει νέα τροπή στην πολιτική αντιπαράθεση, και μην έχεις την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η ιστορία της Νοβάρτης, η οποία είχε αρχιοθετηθεί για τις περισσότερες περιπτώσεις ανάμεσα σε αυτές και του Αδόνιδος Γεωργιάδη, θα ξαναξεκινήσει με αφορμή αυτές τις καταγγελίες, επαναφέροντας την κουβέντα περί προστατευομένων μαρτύρων που επίσης έχουν καταδικαστεί και όλα τα σχετικά. Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, και να σου υπενθυμίσω με την ευκαιρία ότι φωτιές κανονικές έχουμε και σήμερα κίνδυνο να δούμε, και μάλιστα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι ευνοϊκές, παρά το γεγονός ότι είπαμε ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία πέφτει. Ιδιαίτερα στην Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται υψηλότατος. Και αυτά σε μια στιγμή που αναζωπυρώνονται οι μνήμες της φοβερής τραγωδίας στο Μάτι. Ήταν σαν σήμερα το 2018. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί με τίποτα, όταν η Αττική και ολόκληρη Ελλάδα έζησαν αυτήν την φοβερή τραγωδία με 104 νεκρούς και 172 τραυματίες. Μια τραγωδία πολύ νεκρή, μια τραγωδία πρωτοφανής, για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει δικαίωση, παρά το γεγονός ότι 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι και 4 από αυτούς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή. Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στο Μάτι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Χθες τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων, στο σημείο που βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς πυρκαγιάς, εκεί στο Νέο Βουτζά, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Και σήμερα ο Σύλλογος των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα, διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στον χώρο της τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας μέχρι την Αργυρά Ακτή. Να θυμίσουμε ότι για την ανίποτη εκείνη τραγωδία κρίθηκαν ένοχοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή και παραμένουν ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής Βασίλης Ματθεόπουλος, ο τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ ο κύριος Ιωάννης Φωστιέρης και ο Γιάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Ενώ ποινές, πολυετής, πολύμηνες, οι οποίες μετατράπηκαν σε εξαγοράσιμες ποινές, είχαν επιβληθεί στον τότε διευθυντή του 199, τον τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τον τότε διοικητή του πυροσβεστικού σταθμού της Νέας Μάκρης, τον τότε διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής και σε έναν κάτοικο του Νταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε φωτιά όταν ο ίδιος είχε προσπαθήσει να κάψει ξερόκλαδα και ξερόχορτα που είχε κόψει. Yeah. 8 και 25 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βασίλη το Μπαγιανίδη από την ακριτική Ορεστιάδα. Εύχεται καλή επιτυχία σε όλους και στη σύζυγο που είχε το κουράγιο και έδωσε παρελήνιες. Ολόψυχα και από εμάς καλή επιτυχία. Καλημέρα στον Θανάση τον Τσουκάρα. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Είναι στο χωράφι του, μας λέει 22 βαθμοί Κελσίου εκεί. Απλήρωτοι στον ομό Σερών, πολλοί αγρότες. Για το πετρέλαιο μας λέει ότι είναι στα 2 ευρώ. Καλημέρα στην Ελπινίκη τη Γαβριλίδου. Γεια σου Ελπινίκη. Με ρωτάς αν χρειάζομαι διακοπές, επιγόντως πρέπει να σου πω. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Γρηγοριάδη από την Κοζάνη. Ξυπνήσαμε λέει με δροσιά, θυμίζει αρχές φθινοπόρου ο καιρός και ο αέρας είναι κρύος. Τι να σου πω, εγώ έχω εδώ στη τηλεφωνική γραμμή την πολύ αγαπητή Νικόλετα Σιακοπούλου, την μετρολόγο του Earth News, η οποία έχει τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες. Νικολέτα μου, καλημέρα. Δροσίσαμε νομίζω σήμερα λίγο, ε.
1: Ναι, ναι, καλημέρα Βασίλη. Και που είστε ακόμη, θα φθινοποριάσει ακόμα πιο πολύ. Και δυστυχώς αυτή η δροσιά θα έχει και επικίνδυνη χρειά, ειδικά αύριο. Να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά ένα καιρικό μέτωπο κλείνει, ο καύσωνας ρίχνει αυλαία. Αυτή τη λήξη τη σηματοδότησαν οι ισχυροί βοριάδες άλλη αίσθηση σήμερα λοιπόν, με χαμηλότερη υγρασία, πιο καθαρή ατμόσφαιρα, πιο ευχάριστες θερμοκρασίες, ίσως 32 με 34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, 36 ίσως στη Δυτική Ελλάδα και την Νότια Κρήτη. Όμως πραγματικά όλα θα ήταν ομαλά αν δεν υπήρχε η αυριανή κακοκαιρία που θα φέρει το φθινόπωρο με θερμοκρασίες κάτω από 30 βαθμούς, αλλά και μεγάλη επικινδυνότητα. Θα έλεγα, Βασίλη, ότι αύριο ιδιαίτερα από τις 12 το μεσημέρι και μετά περιμένουμε μια γενικευμένη κακοκαιρία στη χώρα με ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια, ξαφνικούς απότομους ανέμους, χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς. Τι άλλο να έχουμε για να είναι επικίνδυνο πραγματικά μέσα στο καλοκαίρι με ταξιδιώτες, με παραθεριστές? Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι παντού μπορεί να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητος θα βρεθούν περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια. Και εδώ στην Αττική, ειδικά αύριο στο δεύτερο μισό της ημέρας, από το μεσημέρι και κυρίως εκεί το απόγευμα, πιστεύω θα έχουμε και πέρασμα καταιγίδας ισχυρό πιθανότατα. Και πια στη νύχτα προς το Σάββατο θα δούμε ότι ο κύριος όγκος των φαινομένων θα μπει μέσα στο Αιγαίο. Οπότε το Σάββατο σταδιακά θα δούμε βελτίωση με ισχυρό όμως βοριά πια στη χώρα μας το Αιγαίο στα 7 μποφόρ, ρηπές και 8. Από Κυριακή καλοκαιράκι αγαπημένο, νορμάλ, χωρίς ακρότητες. Αλλά με προβληματίζει η αυριανή ημέρα που χρήζει προσοχής από όλους. Μην έχουμε τίποτα δυσάρεστο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος της ΕΤ, του ΕΤ News. Εγώ να στείλω καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Ευγενίτσα μου, καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, τον Νίκο τον Καλία, τον Νίκο τον Κραβαρίτη, από Άρτα μας στέλνει την καλημέρα του, με 24 βαθμούς μας λέει εκεί, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Σας περιμένω όλες και όλους, περιμένω και τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, περιμένω και τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Μπέσιο. Δεν έχουν στείλει καλημέρα, αλλά τους αναμένω καθημερινά, είναι εδώ πιστοί και φανατικοί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Παρίσι, μόλις μας έστειλε το μήνυμα με την παρουσία και την καλημέρα του, στον Δημήτρη τον Βουρέλη, ποιος μας λέει ότι υπάρχει εξιχνίαση της υπόθεσης με τον ποινικολόγο της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Θα έχουμε για το θέμα αυτό στη συνέχεια ρεπορτάζ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία Ιλάγιου είναι στο στούντιο πανέτοιμη να μας ενημερώσει, αφού σας πω μερικές ακόμη καλημέρες. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας στέλνει την καλημέρα του από την Βαλανιδωράκη Πρεβέζης, που πλήττεται από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αναμένουμε ρεπορτάζ για τις χθεσινές δηλώσεις, αλλά τα είπαμε μόλις, Αλέξανδρε, πριν από λίγο. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου, στην Έλενα. Δύο Έλληνες, μία από την άλλη. Και ο Γιώργος ο Βαρδάς μας στέλνει μια καλημέρα και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία του Κιάτου, όπου προφανώς κάνει τις διακοπές του. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλή δύναμη. Όπως καλή δύναμη και στο Βασίλη τον Γιωργάτο, που μας στέλνει τις πρωινές ευχές του. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Με 25,5 βαθμούς Κελσίου εύχεται να έχουμε μια καλή μέρα. Ο Γιώργος Βάρδες μας διευκρινίζει ότι δεν κάνει διακοπές στο Κιάτο. Μένει εκεί, τυχερούλη. Καλημέρα μας στέλνει και από το Χαλκούτσι ο Γιάννης, ο Μπακαράκης, ο οποίος όντως κάνει διακοπές εκεί, διότι μένει στη Ριζούπολη και καθημερινά μας στέλνει χαιρετισμούς. Καλημέρα στη Λευκοθέα, καλημέρα στον Αποστόλη, τη Σοφία, καλημέρα στον Μάικ, τον Μπάμπη τον Γαλανό, καλημέρα στον Πέτρο τον Καραγεωργίου, στον Γιάννη τον Λαζίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, για να συζητήσουμε μαζί του για αυτές τις εξελίξεις οι οποίες μας τυχιώνουν πια με την ατέρμονη, πώς το πούμε, και επαναλαμβανόμενη φρίκη που προκαλούν, αλλά και την αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Αναφερόμαστε βέβαια στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εντάξει, είναι πραγματικά μονότονο μεν, αλλά και άκρος ανησυχητικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα έλεγε κανείς ότι μιλούσαμε χθες με έναν συνάδελφό σας, μας είπε μια κουβέντα ότι ενδεχομένως να αποτελεί τη νέα μας κανονικότητα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο τραγικό, αλλά σίγουρα είναι μια διαπίστωση ανησυχητική.
1: Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι δύο πλευρές στοχεύουν στο να εξαντλήσει μία την άλλη από προάσεις οικονομικής.
0: Ναι.
1: Η μεν Αμερική δια των κυρώσεων, το δε Ιράν δια των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούν, και το ερώτημα είναι ποιος θα εξοντωθεί πρώτος. Στο μεταξύ εξοντωνόμαστε εμείς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία, βέβαια.
1: Τώρα, το θέμα όλο είναι τα στενά του Ορμούζου, έλεγχος στενών του Ορμούζου. Σας θυμίζω ότι...
0: αυτό είναι το θέμα. Αυτό όντως είναι το θέμα. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω πολύ καταλάβει τι ακριβώς θέλουν οι Αμερικάνοι. Τον έλεγχο των στενών του Ορμούζου θέλουν.
1: Ναι. Στον πρώτο γύρο, όταν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οι στόχοι ήταν 4.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουν το καθεστώς.
0: Δεν έγινε αυτό και ούτε φαίνεται.
1: Δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό ήταν υποσυζήτηση διαπραγματεύσεις που γίνονταν μέχρι από λίγες ημέρες.
0: Κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται με αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να σταματήσει το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων. Δεν τίθεται πλέον από τους Αμερικανούς πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και να σταματήσει το Ιράν να εκπροσωπεί και να βοηθάει οργανώσεις τύπου Χαμάς, Χεσμπολάχ, τους αντάρτες
0: κτλ.
1: Αυτό.

0: Δηλαδή οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια mm-hmm. οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
1: Ναι.
0: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
1: Mm-hmm.
0: Βγαίνει στη συνέχεια ο Τραμπ mm-hmm. και λέει πριν από 10 μέρες για την ασφάλεια που θα παρέχουν τα αμερικανικά πλοία σε όσα, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία σε όσα εμπορικά πλοία διαπλέουν την περιοχή, θα μας πληρώνει το 20% του φορτίου τους. Αν το φορτίο είναι 150 εκατομμύρια δολάρια, αυτό σημαίνει ότι τα πλοία θα πληρώνουν 30 εκατομμύρια δολάρια. Επειδή προφανώς δεν τα έχουν τα 30 εκατομμύρια δολάρια, αυτά θα πάνε στον πολιτή και κατ' επέκταση θα καταλήξουν εις βάρος της τσέπης του καταναλωτή στο τέλος της ημέρας.
1: Μάλιστα.
0: Το πήρε πίσω άρον-άρον την επόμενη μέρα, αλλά όλα αυτά δείχνουν τη σύγχυση που υπάρχει γύρω από το καθεστώς των στενών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στη δεύτερη φάση, το στίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά.
1: Και πώς το βλέπετε τώρα αυτό το πράγμα να εξελίσσεται, να διονύζεται?
0: Υπάρχουν κάτω από, από την επιφάνεια του νερού πολλές κινήσεις, κυρίως από τους Πακιστανούς, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν οι δύο πλευρές και να καταλήξουν σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά θα συζητούν για να υπάρξει μια επίλυση του θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ δύσκολο αντικειμενικά. Να σημειώσω επίσης το ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη φάση οι Ισραηλοί είναι εκτός της διαμάχης.
1: Άρα...
0: Η διαμάχη είναι μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών
1: Αμερικής. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Είναι αξιοσημείωτο.
0: Ναι, διότι δεν αφορά σε αλλαγή του καθεστώτος. Γι' αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Στην πρώτη φάση και οι τέσσερις στόχοι ενδιαφέραν άμεσα το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη φάση το καθεστώς των στενών του Ορμούς δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν ανακατεύεται σε αυτό.
1: Mm-hmm. Πάντως το θέμα επικεντρώνεται και είναι λογικό στην αγωνία που υπάρχει τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Έτσι, με το πετρέλαιο να καλπάζει και βέβαια να έχει το αποτύπωμά της αυτή η εξέλιξη και στην ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα, που δεν λέει να κοπάσει, δεν λέμε να ησυχάσουμε με τίποτα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή η τιμή έχει πάει κοντά στα 2 ευρώ πάλι. Mm-hmm. Όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε με τα δηληστήρια να υπάρξει μείωση της τιμής mm-hmm. έχει χαθεί στα μάτια του καταναλωτή από την αύξηση των τιμών. Δηλαδή δεν μπορεί να φανεί πλέον αυτή η διαφορά που υπάρχει, διότι έχει χαθεί από την αύξηση των τιμών. Θα ήταν βέβαια σύν 40 λεπτά επιπλέον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ, κύριε
1: Καλή
0: Ραμόφου,
1: σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Συρίγο, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Συρίγος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία διονύζεται από ό,τι ακούσατε και βέβαια προκαλεί αναστάτωση και αγωνία στην παγκόσμια οικονομία λόγω της αναταραχής που προκαλεί στις τιμές του πετρελαίου, δηλαδή την αναταραχή του ράλι ανόδου. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξεκινώ γρήγορα με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου». Διαβάζω επίσης «Στα συντριβάνια και με βεντάλια σε ζυρμού.

μια φωτογραφία έτσι εντυπωσιακή από ένα συντριβάνι όπου κάτοικοι της Αθήνας αναζητούν λίγη δροσιά έτσι και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες θες. Ακόμη διαβάζουμε εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και τεσσάρων εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου της σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Διαβάζουμε επίσης ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του και μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Εφημερίδα Τα Νέα κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς», αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο των νέων: ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα, του Τριαντόπουλου αγοραστό και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή. Μιλάνε στην εφημερίδα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Και Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Στην απογευματινή, κύριος τίτλος: μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Και ακόμη διαβάζουμε πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Διαβάζουμε επίσης από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου». Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησης ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε. Και μια αποκλειστική δήλωση Σαλμά στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Διαβάζουμε επίσης «Εισαγγελέας για μπάζωμα Τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο». Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους», εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει το κύριο θέμα του για τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός αναφέρει για τους ενοικιαστές. Διαβάζουμε επίσης «Τι κρύβει το πυρηνικό χειρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ». 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς». Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση. Στον αέρα η αρχιοθέτηση για τα εντός αγωγικών αδιευκρίνηστά του, γράφει η εφημερίδα. Και ακόμη διαβάζουμε, βγήκαν μαχαίρια, ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα Contra News έχει τίτλο «Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τέξαν». Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Διαβάζουμε επίσης συγκλονιστικές καταγγελίες στο σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη». Ο κ. Χλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται, λέει, οι εκλογές για νέες διοικήσεις τον Σεπτέμβριο του 2027. Και τέλος, η εφημερίδα Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη». Καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικάνοι. Είχε πρωταγωνιστικό στην άρξη της σκευωρίας. Ο θλιβερός λαϊκιστής πρόεδρος του Πασόκ θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και εμείς πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, ο οποίος στέλνει τις ευχές σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραμ.

Είναι ανατριχιαστικές εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Μετά τη σύλληψη και την ομολογία 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε και παρελθόν, ποινικό παρελθόν, από ό,τι φαίνεται, και ομολόγησε, φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι δολοφόνησε τον 73χρονο ποινικολόγο έπειτα από λογομαχία και τον άφησε νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος στο γραφείο του. Τώρα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βέβαια έχουν μπει και ο τόπος του εγκλήματος με τα όποια ευρήματα, αλλά βέβαια και το τι οδήγησε στο φωνικό, διότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λένε αστυνομικοί της ασφάλειας, τα προφανή δεν είναι πάντα προφανή. Αν και, θα το ξαναπούμε, ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 23, απορρίφθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Το 24, λέει, κατέθεσε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση στα τέλη του 2025. Από το Μάιο του 26 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για μια υπόθεση που αφορούσε σε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος. Έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα, ε. Το ανατριχιαστικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος, ο Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός από τα κορίτσια του, τα ανήλικα κορίτσια του, τα οποία επί ώρες τον αναζητούσαν στο γραφείο. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις και αναγκάστηκαν να πάνε εκεί με την βοήθεια του θηρορού να ανοίξουν την πόρτα και να βρεθούν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Εντάξει, είναι προφανές ότι θα έχουμε λεπτομέρειες για το θέμα, δηλαδή από την πλευρά των αστυνομικών αρχών θα έχουμε νέες αποκαλύψεις μέσα στις επόμενες ώρες. Όμως πραγματικά η ιστορία παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία, σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αλλά και σε παλαιότερα εγκλήματα τα οποία είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Σας λέγαμε ότι το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά και έχει πάρει φωτιά ακριβώς επειδή όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ατμόσφαιρα θα γίνεται όλο και πιο τοξική, με διάφορα όπλα να βγαίνουν από τα φυκάρια αλλά και διάφορα απρόοπτα να συμβαίνουν τη στιγμή που κάποιοι δεν τα περιμένουν, είτε αυτοί κάποιοι βρίσκονται στην πλευρά της κυβέρνησης είτε στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Εδώ εμπροκειμένου αυτή η ιστορία με την, πώς το πούμε τώρα, επαναφορά στο προσκήνιο της υπόθεσης Νοβάρτης, φαίνεται ότι προκαλεί πολύ μεγάλη αναταραχή, αλλά μεγάλη αναταραχή προκαλεί βέβαια και η παραπομπή η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κυρίων Τριαντόπουλου και τεσσάρων εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, ανάμεσά τους και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Αγοραστός, ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το θέμα των Τεμπών, την αλλίωση δηλαδή του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σιδηροδρομικής τραγωδίας. Πραγματικά όλη αυτή η ιστορία φαίνεται ότι μόλις αρχίζει σε ό,τι αφορά την πορεία της προς την προεκλογική αντιπαράθεση. Είναι γεγονός ότι δεν είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα να οδηγείται η πολιτική ζωή του τόπου στις κάλπες με ανοιχτές αυτές τις υποθέσεις, δηλαδή τόσο της ιστορίας των Τεμπών με πρώην υπουργό κατηγορούμενο στο ειδικό δικαστήριο, όσο και ανοιχτά τα ζητήματα και τα ερωτήματα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Και βέβαια το σκάνδαλο του ΠΚΠ πάντα στην πρώτη γραμμή, παρά το γεγονός ότι εδώ οι κυβερνώντες ζητούν από τους αντιπολιτευόμενους να πούν συγγνώμη για την τοξικότητα με την οποία, όπως υποστηρίζουν, διαχειρίστηκαν όλη αυτή την ιστορία. Τρία ανοιχτά μέτωπα, τρία ορθά ανοιχτά μέτωπα, τα οποία αναμένεται να κυριαρχήσουν στην προεκλογική επικαιρότητα, παραμερίζοντας ίσως σε μεγάλο βαθμό τα πραγματικά ζητήματα, τα οποία επί του παρόντος βέβαια παραμένουν στην πρώτη γραμμή, με μια πλειοδοσία υποσχέσεων, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά και από την κυβέρνηση, με επίκεντρο, από την πλευρά της κυβέρνησης πάντα μιλάμε, όλη αυτή τη σεναριολογία που αναπτύσσεται γύρω από το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έρχονται για τη μεσαία τάξη.

Δυστυχώς αυτή η αντιπαράθεση παίρνει, πώς το πούμε, αλλάζει πίστα όταν εξελίσσεται σε τηλεοπτικά παράθυρα. Μου έλεγαν χτες, η αλήθεια είναι δεν το είδα, το διαβάζω όμως σήμερα στο διαδίκτυο, για μια φοβερή κόντρα που είχε χτες σε τηλεπαράθυρο ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρκογιαννάκη. Εντάξει, όπου η μία δεν άφηνε τον άλλον να μιλήσει. Είναι η γνωστή επικοινωνιακή τακτική των ανθρώπων που συμμετέχουν σε τηλεπαράθυρα. Μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον και με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι ακυρώνει το επιχείρημά του, αγνοώντας ότι στην ουσία ακυρώνονται και οι δύο. Όταν δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από ένα τέτοιο πολιτικό διάλογο, είναι δεδομένο ή περισσότερο από δεδομένο ότι απογοητεύεις τους πάντες, για να μην πω τους εξοργίζεις. Και το ζάπ εκεί είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης. Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί να βγάλει άκρη και θέλει να βγάλει άκρη και θέλει να βγάλει συμπέρασμα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που τον απασχολούν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αποτελούν ανοιχτά μέτωπα στην καθημερινότητά του. Το τελευταίο πράγμα που θέλει να βλέπει είναι κοκορομαχίες σε τηλεπαράθυρα ή εν πάση περιπτώσει σε συζητήσεις όπου και αν εξελίσσονται. Δεν είναι μόνο τηλεπαράθυρα, πολλές φορές βλέπουμε και συζητήσεις στο διαδίκτυο που υποτίθεται είναι άλλου είδους μέσο, επιτρέπει ας πούμε ένα πιο ζωντανό διάλογο αλλά και πιο ουσιαστικό, αλλά και εκεί τα ίδια στο ίδιο εργοθεατές. Γι' αυτό σου λέω να εμπιστεύεσαι το ραδιοφωνάκι, εδώ τουλάχιστον προσπαθούμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα και νομίζω σε ένα βαθμό μεγάλο τα καταφέρνουμε να βγάλουμε άκρη, να βγάλουμε συμπέρασμα επί της ουσίας των επιχειρημάτων, των κομμάτων, των πολιτευτών και πολιτευτριών, να μάθουμε τι ακριβώς υποστηρίζουν και τι ακριβώς υπόσχονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μας απασχολούν. Τώρα αν είσαι μέσα στο δρόμο και οδηγείς προς τη δουλειά, να σου πω ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη παρότι βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι αυξημένος στους βασικούς οδικούς άξονες του λεγανοπεδίου. Ο Κηφισός βλέπω στα κόκκινα. Σημαντικές καθυστερήσεις τόσο σε κεντρικές αρτηρίες Αθήνας όσο και στην Αττική Οδό. Τα σοβαρότερα προβλήματα είναι στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά βέβαια και στο ρεύμα καθόδου εκεί προς το κέντρο της Αθήνας, όπου έχουμε χαμηλές, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη κίνηση, αυτό είναι καθημερινό βέβαια το φαινόμενο, αλλά σήμερα είναι έντονο και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην παραλιακή κάπως πιο χαλαρά, όμως το λιμάνι αυξημένη κίνηση, λογικό θα μου πεις, και όσο πάμε προς τον Αύγουστο καθημερινά θα έχουμε όλο και πιο αυξημένη και πιο έντονη κίνηση. Στην Αλεξάνδρας πρόβλημα το ίδιο και στην Κατεχάκη, χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, έτσι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και 5 με 10 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης στον κόμβο Ηρακλείου. Ψυχραιμία, υπομονή και θετική ενέργεια.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 9 θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε, πιστέψτε μας. Και βέβαια με το ένα μάτι πάντα στην ανακοίνωση σήμερα των βάσεων, εάν υπάρξουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποια συμπεράσματα, κάποιες ανακοινώσεις πριν από την δημοσιοποίηση των βάσεων, να ξέρετε ότι από εδώ θα τα μάθετε πρώτοι. Το ίδιο βέβαια ακριβώς θα συμβεί και για την αποτίμηση που θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας αφού ανακοινωθούν οι βάσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα πέρα από αρχικές δηλώσεις υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Διαφωνία, η ΕΡΤ Τρίπολης, η ανοιχτή γραμμή, σήμερα 5η 23 Ιουλίου του 2026. 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, ζωντανά κοντά σας μέχρι λίγο πριν τις 10, με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις εδώ πάντα στην ΕΡΤ Τρίπολης. Με Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς αυτό το πρωινό κοντά σας. Ζεστός ο καιρός και σήμερα, ωστόσο αυτές οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών σιγά σιγά οπισθοχωρούν. Ζεστός ο καιρός σήμερα σε όλη την χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην Τρίπολη το μεσημέρι η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι εκεί στους 32-33 βαθμούς, λίγο περισσότερη στις άλλες πόλεις. Το 57% στην Τρίπολη σήμερα η υγρασία. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους τυχόν σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Προσέχουμε πάλι στους δρόμους οι οδηγοί, γιατί υπάρχει κίνηση τώρα, είναι όλος ο κόσμος έξω. Επίσης οι ηλικιωμένοι στη θάλασσα και γενικώς όλοι όσοι έχουν κάποιες δραστηριότητες να είναι προσεκτικοί. Ακόμα και στα θέματα της πυρκαγιάς, ξέχωρα και πέρα από τον βαθμό επικινδυνότητας. 101,5 κυρίως στα FM, η ΕΡΤ Τρίπολης, αλλά και όχι μόνο. Μας ακούτε και μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ, βρίσκεται τους περιφερειακούς σταθμούς στην Τρίπολη. 27-10-22-48-57 το τηλέφωνο μας, χωρίς χρονοτριβή, πάμε στο πρώτο τραγουδάκι της ημέρας, της εκπομπής, και εδώ είμαστε αμέσως μετά να δούμε τα θέματά μας.

Εδώ μαζί, συντροφιά, αυτό το πρωινό, το ζεστό πρωινό με την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Τρίπολης, κυρίες και κύριοι, για να δούμε έτσι κάποια θέματα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την περιοχή του Δήμου Μόνιμου Βασίας, γιατί το βράδυ έχουμε την τελετή φωτισμού, αρχιτεκτονικού φωτισμού του εμβληματικού βράχου της Μόνιμου Βασιάς. Διήμερες εκδηλώσεις συγχρόνως στην περιοχή, με αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μόνιμου Βασιάς. Μια σημαντική δράση με τον φωτισμό του βράχου της Μόνιμου Βασιάς σήμερα στην περιοχή. Τώρα, συνεχίζουμε και πάμε να σας πούμε, μάλλον λίγο μουσικό χαλάκι για να δούμε το πρώτο θέμα που έχουμε να σας παρουσιάσουμε.

0: Στην περιοχή της Αργολίδας υπάρχει θέμα πάντα με το νερό. Για τον λόγο αυτό υπάρχει και μια επιτροπή φορέων και πολιτών, όπου τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί διάφορες κινητοποιήσεις, δράσεις για να ευαισθητοποιήσει, να πιέσει, να διεκδικήσει, να γίνουν καλά κάποια πράγματα στην άρδευση, στην ίδρυυση, στις υποδομές, στα έργα, στους καθαρισμούς κλπ. Κλπ. Ένα μεγάλο συναλλητήριο έγινε πρόσφατα στο Ναύπλιο, έξω από την αντιπεριφέρεια. Εκεί λοιπόν αγρότες, πολίτες με γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο συγκεντρώθηκαν παρά τη ζέστη και διεκδίκησαν κάποια έργα να γίνουν στην περιοχή. Για να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, ακούμε τον Δημήτρη Κοβέλα από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών στο Ναύπλιο που έγινε αυτή η κινητοποίηση.
1: Περάσαμε 4 χρόνια τα προηγούμενα δύσκολα, με μεγάλη αγωνία η παραγωγή. Αγωνία για το αν θα έχουν νερό πολύ, αγωνία γιατί είχε φτάσει η αγωγημότητα σε απαγορευτικά επίπεδα. Πέρασαν 4 χρόνια με μεγάλη ανασφάλεια για το αν θα μπορέσουμε να καλλιεργούμε και τι καλλιεργούμε και αν αξίζει τον κόπο. Ήρθε μια χρονιά αισιόδοξη. Είχαμε βροχοπτώσεις, ανέβηκαν οι στάθμες, έφερε το κεφαλάρι νερό, βελτιώθηκε πολύ το νερό του ανάβαλου, η ποιότητά του. Όμως, οι αρμόδιοι δεν έχουν κάνει τίποτα από αυτό που τους αναλογεί για να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση του νερού και όσον αφορά τις υποδομές μας. Περνούν χειμώνες και καλοκαίρια, πολλοί χειμώνες και πολλά καλοκαίρια και συνεχίζουμε να νιώθουμε ανοχήρωτοι και απροστάτευτοι απέναντι σε δύσκολες χρονιές που θα ξανάρθουν μπροστά μας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα δύσκολα χρόνια που θα ξανάρθουν αργά ή γρήγορα όσον αφορά το νερό. Και αυτό το λέμε και γίνεται πιο πιεστικό, γιατί η τραγική ειρωνία είναι ότι είμαστε μια περιοχή που έχει το προνόμιο να έχει νερά, να έρχονται νερά. Εδώ έρχονται όλα τα νερά από τα βουνά, από το οροπέδιο της Τρίπολης και γι' αυτό βελτιώθηκε και φέτος τόσο πολύ η εικόνα των νερών. Έπρεπε να έρθουμε εδώ όμως σήμερα, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Να βρεθούμε μαζί τους και να ζητήσουμε, αφού είναι λογικά αυτά που λέμε. Φίλες και φίλοι, έχουν περάσει 2 χρόνια που έχουμε κάνει σχεδόν τα πάντα. Ξεκινήσαμε παλεύοντας για τον εμπλουτισμό. Δηλαδή να μην πηγαίνει σταγόνα νερού στη θάλασσα όταν φέρνουν το κεφαλάρι κυρίως, αλλά και η Λέρνη που για πολλούς μήνες φέρνει νερό και τρέχει στη θάλασσα. Καταφέραμε πολλοίς να κουτσογίνεται, όχι όπως θα θέλαμε, όχι όπως θα μπορούσε, αλλά κάτι να γίνεται και φέτος, αρκετό νερό έπεσε παρόλο που έχουμε επισημάνει πολλές αδυναμίες και ελλείψεις. Κάναμε ημερίδες για το υδατικό πρόβλημα της περιοχής. Ήρθαν καθηγητές και ειδικοί. Πραγματικά κανείς δεν μας είπε όχι. Όλοι προσφέρθηκαν να έρθουν εκεί που τους καλούσαμε και να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους. Ήρθαν λοιπόν ο κύριος Καρτζουλάκης από την Κρήτη που είχε σχέση με το Ινστιτούτο εκεί και ο κύριος Παρασκευόπουλος προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τερυφυλίας και μας μιλήσανε για το πώς μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, να μην κάνουμε σπατάλη νερού, να κάνουμε οικονομία στο νερό. Ποιοι δεν ήρθαν? Δεν ήρθαν αυτοί που είναι αρμόδιοι. Αυτοί που έχουν τα εργαλεία να βοηθήσουν σε αυτό. Και αυτό αφορά και κυβερνώντες και αυτοδιοικητικούς.
0: Αυτά μεταξύ άλλων από τον Γεωπόνο, τον κύριο Δημήτρη Κοβέλα, στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια Πελοποννήσου, την αντιπεριφέρεια Αργολίδας, στο Ναύπλιο. Και περνάμε να ακούσουμε και τον κύριο Ηλία Μαυριά, είναι ο πρόεδρος του ΑΣΚΙΝΑ, του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αργολίδας. Μεγάλη συμμετοχή λοιπόν και αγροτών, παραγωγών. Ακούμε τον κύριο Μαυριά.
2: Καλά είναι να λέμε ότι δεν έχουμε νερό και ότι δεν γίνονται έργα και όλα αυτά. Το θέμα είναι το ποιος και το γιατί. Γιατί όταν είναι να βρεθούν λεφτά για να στείλουμε, να πω ένα παράδειγμα, τη φρεγάτα να φυλάει τη Βρετανική βάση στην Κύπρο, έχουμε λεφτά. Όταν είναι να βρούμε λεφτά για να μασίσει ο κάθε εργολάβος από το κάθε ταμείο ανάκαμψης, τότε έχουμε λεφτά. Όταν είναι όμως να βρούμε λεφτά για τους παραγωγούς που, όπως είπανε και ο συνάδελφος πριν και ο Δημήτρης Κοδέλας, παλεύουν στο χωριό τους, εκεί λεφτά δεν υπάρχουν. Και τι κάνουμε για να υπάρξουν λεφτά? Κόβουμε τη βιολογική μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία, εξαφανίζουμε τους ανθρώπους αυτούς χωρίς κανένα λόγο, μάλλον με λόγο, για να καλύψουμε τα δικά μας τα λερωμένα, και λέμε ότι τα λεφτά εκείνα θα πάνε σε μικρά έργα βελτίωσης. Κοροϊδία σκέτη δηλαδή, συνάδελφοι, γιατί εκεί που θα έπρεπε να βρούνε λεφτά, παίρνουν πάλι τα δικά μας. Και τι αντιστοιχεί τελικά σε όλο το πρόγραμμα? Αντιστοιχούν, λέει, 2 εκατομμύρια περίπου, 2,2 εκατομμύρια για να γίνουν 2 έργα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, κάπως έτσι, και ένα δήμο. Στο τέλος, και λέει ότι το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει το κόστος των μελετών, συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ, θα συμπεριλαμβάνει και τον παπά που θα διαβάσει το έργο και όλα αυτά. Και στο τέλος θα μας πούνε πάρτε από ένα μπεκάκι ο καθένας και να πείτε και ευχαριστώ. Εκεί θα καταλήξω.
0: Κλείνουμε το θέμα αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης προχθές στο Ναύπλιο. Ακούμε και τον κύριο Σωτήρη Σελή, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, του Αγροτικού Συλλόγου Άργους και Άργους Μυκηνών, και να τι είπε μεταξύ άλλων.
3: Το νερό δεν είναι πολυτέλεια ούτε εμπόρευμα. Είναι δημόσιο αγαθό και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την αγροτική παραγωγή και την ποιότητα ζωής όλων μας. Ζητάμε άμεση συντήρηση και εξυγχρονισμό των υποδομών του αναβάλου, ώστε να σταματήσουν οι απώλειες και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του δικτύου. Διεκδικούμε την επέκταση του δικτύου της περιοχής που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης που θα καλύπτει πραγματικά ανάγκες ολόκληρης της Αργολίδας. Παράλληλα απαιτούμε μέτρα για τη μείωση του κόστους άρδευσης, ώστε οι αγρότες να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν χωρίς δυσβάσταχτο και οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν σήμερα. Θέλουμε σωστή αξιοποίηση όλων των υδάτινων πόρων, προστασία των πηγών, έργα που θα εξασφαλίσουν νερό και για τις επόμενες γενιές, και ένα ΓΟΕΒ πλήρως τελεχωμένο και αποτελεσματικό. Πάνω απ' όλα ζητάμε διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή της κοινωνίας στις αποφάσεις. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πως διαχειρίζεται το νερό του τόπου μας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για φτηνό, ποιοτικό και ασφαλής νερό για όλους, χωρίς τέλος πάντων, και χωρίς εγκατάλειψη των υποδομών. Αυτός είναι ένας αγώνας που αφορά το παρόν και το μέλλον της Αργολίδος.
0: Αυτά λοιπόν από την παράσταση διαμαρτυρίας στο Ναύπλιο. Εν τω μεταξύ, μια επιτροπή που είδε τον αντιπεριφερειάρχη του κατέθεσε ψήφισμα με τα αιτήματα. Αυτός βέβαια έχει, ο κύριος Σιδέρης, έχει και αυτός τοποθετηθεί ότι γίνονται καθαρισμοί, γίνονται βελτιώσεις, βελτιώνονται οι υποδομές. Πρόσφατα είχαμε και υπογραφή από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον αρμόδιο ειδικό γραμματέα, τον κύριο Μιγδάλη, μία απόφαση έγκρισης επικυροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει με βελτιώσεις στη μεταφορά νερού και στη διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ένα αίτημα αυτό και της Επιτροπής να υπάρξει δηλαδή η μεταφορά του νερού και στα χωριά αυτά. Η χρηματοδότηση είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά με την κινητοποίηση, ήταν έτσι το γεγονός της εβδομάδας. Να σας πούμε ότι στις 27 του μήνα έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 5 το απόγευμα στην Τρίπολη, στις 27 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Τώρα να πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε το Δήμο Τρίπολης, ο οποίος έχει μία πρότασή του, έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, σε μία δράση που έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δύο έργα, δύο υποέργα. Χθες παρουσιάστηκε το δεύτερο. Έχουμε διαγωνισμό ανάδοχο που θα τρέξει ένα θέμα που έχει να κάνει με στάθμευση, με αισθητήρες, με πλατφόρμα εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. Κλπ. Έχει τέσσερις δράσεις, τις ανέφερε ο κ. Τζούμης σε συνέντευξη τύπου χθες για το συγκεκριμένο έργο που ξεκινά μια συγκεκριμένη εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό, και ακούμε τον κ. Τζούμη τι λέει.
4: Όπως σας είπα, αφορά ένα έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προϋπολογισμού όλο το, και τα δύο υποέργα και τα τρία υποέργα μάλλον ενός 1.300.000 ευρώ. Σήμερα είμαστε εδώ για να υπογράψουμε υπογράψαμε τη σύμβαση για το υποέργο 2, το οποίο υποέργο 2 περιλαμβάνει τέσσερες ουσιαστικά δράσεις. Και θα τις αναφέρω μία-μία, γιατί νομίζω έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον για τους ίδιους τους πολίτες και για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Το πρώτο και κύριο νομίζω είναι το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, της ψηφιοποίησης ελεγχόμενης στάθμευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Γνωρίζετε ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό, 250 νομίζω, θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, που αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε πολίτης ή επισκέπτης θα πρέπει να πάει στο περίπτερο να πάρει μια κάρτα, να την ξύσει και να καταλάβει μια θέση πάρκινγκ στο σημείο που είναι η ελεγχόμενη στάθμευση. Με το έργο αυτό που υπογράψαμε σήμερα, όλο το σύστημα θα ψηφιοποιηθεί. Οπότε ο κάθε πολίτης ή ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί από το κινητό του τηλέφωνο να πληρώσει, εφόσον βρει μια θέση στάθμευσης ελεύθερη, να πληρώσει, να ανανεώσει την πληρωμή αν έχει μια δουλειά και θέλει να κρατήσει παραπάνω την θέση να την πληρώσει. Όπως επίσης, και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει και το αντίστοιχο σύστημα που θα έχει η Δημοτική Αστυνομία ώστε να ελέγχει αν έχει πληρώσει ένα αυτοκίνητο. Θα έχει και σε αρκετές θέσεις, πάνω από 80 θέσεις, θα έχει και ψηφιακούς αισθητήρες, οπότε θα μπορεί να βλέπει ο πολίτης και που είναι η καινή θέση αλλά και η Δημοτική Αστυνομία, όταν κάποιος πιάνει μια τέτοια θέση, να βλέπει χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί στη θέση ότι έχει πληρώσει ή ότι δεν έχει πληρώσει. Αυτό το σύστημα μπορεί να κάνει πολλά άλλα πράγματα, θα πω έτσι 2-3. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, αν αποφασίσουμε ως Δημοτική Αρχή, ως Δημοτικό Συμβούλιο, ότι κάποιες κεντρικές θέσεις μπορεί να τις δίνουμε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα δωρεάν. Δηλαδή, να πούμε ότι στην πλατεία Αγίου Βασίλειου μπορείς για 20 λεπτά να παρκάρεις δωρεάν, να πας να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να πας στην τράπεζα, να κάνεις μια δουλειά και να φύγεις. Και αν θες να μείνεις πάνω από τα 20 λεπτά, να αρχίσει από εκεί να μετράει ο χρόνος. Όλα αυτά θα γίνονται ψηφιακά. Θα υπάρχουν και σημεία για κάποιον επισκέπτη που δεν έχει την εφαρμογή για το σύστημα, να σε κάποιο περίπτερο, σε κάποιο παντοπολείο, μίνι μάρκετ κλπ. Να πηγαίνει με το κινητό του και να φορτίζει εκείνη τη στιγμή, να παίρνει κάποιες μονάδες για να παρκάρει. Και έτσι αυτό το σύστημα διευκολύνει και τους πολίτες, διευκολύνει και τον έλεγχο. Όπως επίσης είπαμε με τον κύριο Μάνο, θα μπορεί να υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που συχνά γίνονται παραβάσεις, δηλαδή σε θέσεις αμαία, σε θέσεις που είναι διαβάσεις που πολλές φορές έχουν παρατηρήσει ότι παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα παράνομα, να υπάρχει ένας αισθητήρας ώστε όταν κάποιος παρκάρει παράνομα να ειδοποιείται και η Δημοτική Αστυνομία, έτσι ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης. Νομίζω ότι με το σύστημα αυτό και διευκολύνονται οι πολίτες, και το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης συνολικά στο κέντρο της πόλης θα λειτουργεί καλύτερα και η Δημοτική Αστυνομία θα μπορεί πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά να κάνει τη δουλειά της. Εδώ θα πω, δεν έχει σχέση με το έργο αυτό, ότι έχουμε πει ότι στις προθέσεις της δικές μας είναι να μειωθεί το κόστος της ωριαίας πληρωμής για τη στάθμευση, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους πολίτες στη δύσκολη συγκυρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να μπορούν να παρκάρουν, να πληρώσουν κανονικά χωρίς να τους επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση πρόσθετη οικονομική το πάρκινγκ. Με το σύστημα αυτό νομίζω θα διευκολυνθεί αρκετά και το κυκλοφοριακό της πόλης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένα τμήμα της κυκλοφοριακής φόρτισης δημιουργείται από την παράνομη στάθμευση, αλλά και να διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν να πάνε στο κέντρο να κάνουν κάποιες δουλειές ή να πίνουν ένα καφέ, να μπορούν να βρίσκουν θέσεις πάρκινγκ χωρίς να ταλαιπωρούνται. Αυτό είναι το ένα τμήμα του υποέργου 2, το πολύ σημαντικό. Το δεύτερο πολύ σημαντικό και αυτό είναι αυτό που λέμε οδηγός πόλης. Τι σημαίνει οδηγός πόλης, και αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα η οποία στόχο έχει την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Όταν το σύστημα αυτό θα εγκατασταθεί στην πόλη μας, στο Δήμο μας, εμείς θα καλέσουμε και το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο και όλα τα μέλη των συλλόγων αυτών που τους ενδιαφέρει να μπει το κατάστημά του, η επιχείρηση μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, όπου θα μπορεί ο επισκέπτης της πόλης μας ή και κάποιος πολίτης να μπαίνει μέσω της πλατφόρμας από το site του Δήμου και να βλέπει ότι ο τάδε μαγαζί έχει αυτά τα προϊόντα, αν θέλει μπορεί να πει τις τιμές που έχει, να κάνει μια προβολή δηλαδή της κάθε τοπικής επιχείρησης μέσα από το site του Δήμου και από την πλατφόρμα την οποία ο Δήμος θα τη διαφημίσει και θα την προωθήσει, έτσι και οι επισκέπτες αλλά και οι πολίτες να έχουν άμεση εικόνα των τοπικών καταστημάτων και των τοπικών επιχειρήσεων, τι προσφορές κάνουν, τι προϊόντα διαθέτουν, τι μπορούν να προσελκύσουν, τι μπορούν να κάνουν για να προσελκύσουν. Σε αυτό, όταν θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα αυτή, θέλουμε και αναζητούμε, γιατί νομίζω είναι προς όφελός τους, τη συνεργασία των επιχειρηματιών. Θα απευθυνθούμε θεσμικά, όπως σας είπα, στον Εμπορικό Σύλλογο, στο Επιμελητηρίο Αρκαδίας, στους φορείς που έχουν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουμε και τους πολίτες, όπως είπα, αλλά κυρίως τους επιχειρηματίες. Το τρίτο τμήμα του υποέργου αυτού είναι ένα εξελιγμένο σύστημα κυβερνοασφάλειας. Αυτό αφορά τη θωράκιση του Δήμου. Όλοι διαβάζουμε για τις κυβερνοεπιθέσεις που συμβαίνουν σε διάφορες εταιρείες, οργανισμούς, ΟΤΑ κλπ. Είναι ένα πλήρες σύστημα που θα διασφαλίζει και θα θωρακίζει το Δήμο μας και τις υπηρεσίες του Δήμου από τις κακόβουλες επιθέσεις. Και το τέταρτο τμήμα του υποέργου αυτού είναι η ενεργειακή παρακολούθηση, νομίζω είναι πολύ σημαντικό, και η τηλεδιαχείριση 4 δημοτικών κτηρίων. Δηλαδή, μέσω μιας πλατφόρμας θα μπορούμε να παρακολουθούμε σε 4 κτίρια δημοτικά που θα επιλέξουμε, και μεταξύ αυτών το πρώτο που έχει και πολύ μεγάλη σημασία είναι το κολυμβητήριο, που θα μπορούμε να παρακολουθούμε τι κατανάλωση ενέργειας γίνεται, πώς μπορούμε να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας, πού γίνεται σπατάλη ενέργειας. Αυτό θα γίνεται με τηλεδιαχείριση από το Δήμο, έτσι ώστε τα δημοτικά αυτά κτίρια, τα 4 δημοτικά κτίρια που θα επιλεγούν, το ένα σας το είπα ήδη από τώρα, επειδή είναι ενεργοβόρο πολύ, θα είναι το κολυμβητήριο, παρότι έχει εξυγχρονιστεί και έχει όλες αυτές τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που έχουν γίνει, θα υπάρχει και ένα σύστημα τηλεδιαχείρισης και παρακολούθησης, τηλεπαρακολούθησης, παρακολούθησης από μακριά της ενεργειακής κατανάλωσης, της ενεργειακής συμπεριφοράς κλπ. Είναι τέσσερις σημαντικές, πολύ σημαντικές δράσεις που, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εβδομάδα, όλο το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλάζει την εικόνα του Δήμου μας, αλλάζει την εικόνα της περιοχής μας, διευκολύνει πάρα πολύ, και αυτό ήταν ο στόχος ο αρχικός και του Υπουργείου αλλά και εμείς που μπήκαμε σε αυτή την πρόταση, να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, είτε στην εξυπηρέτησή τους από το Δήμο είτε στην εξυπηρέτησή τους μέσα στην πόλη, να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία, την τοπική επιχειρηματικότητα.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι, το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
9: 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό Θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

0: Συντροφιά με την ελληνική ραδιοφωνία και αυτό το πρωινό, φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, 9 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί για τέταρτη φορά διοργανώνεται το Φεστιβάλ Τέχνης στην όμορφη ιστορική ξεχωριστή Καρίτενα. 15 και 16 Αυγούστου είναι το φεστιβάλ αυτό στα Σοκάκια της Καρίτενας, εκεί στην περιοχή που είναι η παλιά αγορά. Πολλά δρόμενα και τι δεν έχει το φεστιβάλ, χρώμα, οικαστικά, δράσεις, χειροποίητα, έτσι δρόμενα, σπουδαίοι δημιουργοί εκεί. Είναι κάτι το οποίο διαφέρει, αν μη τι άλλο, σε σχέση με όλα αυτά που βλέπει κάποιος το καλοκαίρι. Και βέβαια είναι άνθρωποι που θέλουν τέτοια πράγματα να τα προωθούν. Στηρίζεται ο τόπος και όχι μόνο η λαϊκή παράδοση, η πολιτιστική κληρονομιά, μακριά και πέρα από τυποποιήσεις και εμπορευματοποιήσεις. Για να μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Κουσκουρέλου, είναι από το κοινόν Καρίτινον, ένας δραστήριος, αν μη τι άλλο, σύλλογος. Τέταρτο λοιπόν φεστιβάλ Καρίτενας, με πάρα πολλά πράγματα, όλα υπαίθρια τα πιο πολλά, στα Σοκάκια, εργαστήρια κλπ. Θα μας τα πει η ίδια τι ακριβώς έχει ετοιμάσει φέτος. Πάντα όλο αυτό βέβαια εντάσσεται πολλές φορές και στις εκδηλώσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, γιατί υπάρχει και το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Μεγαλόπολης, βοηθάει νομίζω και ο Σύλλογος Καρετινών Αθήνας και Πειραιά. Θα δούμε, έχει και κάτι και στις 18 Αυγούστου νομίζω, τη Δευτέρα, ξέχωρα από το 15 και 16. Θα μας τα πει καλύτερα η ίδια, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ετοιμάζεστε?
1: Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός. Είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Τι ακριβώς έχει το πρόγραμμα φέτος σε σχέση με τα όσα ανακοινώσατε ή τι καινούριο έχει σε σχέση με τα τρία προηγούμενα φεστιβάλ?
1: Τα είπατε πολύ ωραία κι εσείς. Εμείς θα σας πούμε ότι το τέταρτο φεστιβάλ τέχνης, που είναι εμπνευσμένο από τον πολιτιστικό σύλλογό μας, το Κοινόν Καρίτινον, και όπως είπατε θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Αυγούστου φέτος στα Σοκάκια της παλιάς αγοράς της Καρίτενας, από τις 7 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ. Όσο πέφτει έτσι ο ήλιος και το φως, γίνονται όλα πιο ατμοσφαιρικά και πολύ πιο όμορφα και πιο δροσερά, για να έρχονται οι επισκέπτες και να απολαμβάνουν τα έργα των καλλιτεχνών. Το διαφορετικό φέτος που προσπαθούμε έτσι να αλλάξουμε, για τέταρτη πια χρονιά που γίνεται το φεστιβάλ και μας τιμούν φέτος 75 ερασιτέχνες καλλιτέχνες, είναι ότι προσπαθούμε να έχει διάδραση με το κοινό.

0: Δηλαδή θα υπάρχουν γωνιές και εργαστήρια που θα είναι διαδραστικά. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα τα απολαύσουν ακόμα περισσότερο οι επισκέπτες. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην χαθεί η έκπληξη. Πάντως τα σοκάκια της Καρίτενας θα γεμίσουν με έργα τέχνης, ερασιτεχνών, ζωγράφων, φωτογράφων, οικαστικών, ξυλογλυπτών. Μάγειρες θα υπάρχουν εκεί, κουκλοπαίκτες, κουκλοποιοί, και φυσικά σε κάθε γωνιά της παλιάς αγοράς λογιών μουσική, με διαφορετικά υποστηρίζοντας ο καθένας διαφορετικό είδος μουσικής, και νομίζω θα ανεβάζουν το κέφι και με τις νότες και τις μελωδίες θα δίνουν αυτή τη ξεχωριστή γιορτή.
1: Μάλιστα. Δεν λέει κανείς ότι είναι και λίγοι αυτοί οι 75 έτσι καλλιτέχνες, βέβαια.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Ετοιμαζόμαστε φέτος από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο στην αναζήτηση ταλέντων. Φυσικά έχουμε κοντά μας όλους τους παλαιότερους, και αυτό είναι πολύ τιμητικό για μας και δείχνει ότι και το απολαμβάνουν οι καλλιτέχνες, αλλά εκτός από τους επισκέπτες βεβαίως, αλλά και θέλουν να είναι κάθε χρόνο κοντά μας. Μας συγκινεί. Υπάρχει μία αγάπη και μία αλληλεπίδραση η οποία διαρκεί χρόνια, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους μας. Παράλληλα, φέτος και Δευτέρα 17 Αυγούστου, μία μέρα μετά το φεστιβάλ, ο Κωνσταντίνος Καλέτζης, ο οποίος είναι ζωγράφος και μαθηματικός και ζει μόνιμα στην Πρέβεζα, έχει έντονη καστική δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδας, 88 ομαδικές και εθνικές εκθέσεις, έχει πάει στην Αμερική, στο Στρασβούργο, στην Ιαπωνία. Έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα στην επικοινωνία. Είναι απλώς το λόγο του μεστός, κατανοητός, και δείχνει από την πρώτη στιγμή που θα μιλήσει την αγάπη του για την τέχνη, τη ζωγραφική, αλλά και τους ανθρώπους. Επιλέξαμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να μας κάνει ένα σεμινάριο σε όλους τους φιλότεχνους και ερασιτέχνες δημιουργούς, με θέμα, με τίτλο «Η γλώσσα της καστικής τέχνης». Μάλιστα, εκτός των άλλων, αυτός ο άνθρωπος διδάσκεται στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, οπότε έχει εμπειρία από κοινό, και έτσι νομίζουμε ότι κάποια μυστικά κάπως θα μας μιλήσει στην τέχνη του και θα μας εμπνεύσει σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αξίζει να πούμε ότι όλες οι δράσεις, τα εργαστήρια κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το σεμινάριο τη Δευτέρα, είναι δωρεάν για το κοινό. Mm-hmm. Ευχαριστούμε το Δήμο Μεγαλόπολης που και φέτος αγκάλιασε την προσπάθειά μας, και ξεκινώντας από τις 14 Αυγούστου, μία μέρα πριν, με τον καραγκιοζοπαίκτη Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, αυτό το ταλαντούχο παιδί από την Καλαμάτα, θα ξεκινήσει το φεστιβάλ με μία τέχνη πανάρχια, το Θέατρο Σκιών. Οπότε όσοι επιθυμούν θα βρίσκονται στην πλατεία της Καρίτενας 14 Αυγούστου 8:30 για να απολαύσουν ένα παραδοσιακό έργο με τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, και έτσι θα γίνει η έναρξη, ας πούμε, του φεστιβάλ, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ενταχθούν όλα σε ένα διήμερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επίσης, πάλι ο Δήμος Μεγαλόπολης έχει φροντίσει σε συνεργασία με εμάς να παρουσιαστεί από την εταιρεία Συνεφλού μια προβολή ταινία στην Καρίτενα την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Οπότε από 14 ως 19 Αυγούστου έχουμε δράσεις παράλληλες με το κεντρικό κορμό του φεστιβάλ, και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πείτε μας ακριβώς έτσι η επίσημη έναρξη, πότε και τι ώρα.
0: Η επίσημη έναρξη, ναι, θα γίνει με ένα πολύ... Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Η επίσημη έναρξη θα γίνει το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 η ώρα ακριβώς.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα τρόπο έτσι πολύ ξεχωριστό, και θα θέλαμε να είναι επισκέπτες εδώ και να το βιώσουν. Όμως επειδή δεν μπορούν όλα τα πάντα να ενταχθούν σε αυτό το τρίωρο της κάθε ημέρας, το εμπλουτίζουμε, το ανοίγουμε, βάζουμε και άλλες τέχνες, και ξεκινάει από τις 14 ώρες τις 19 την ημέρα. Θα βγει και αναλυτικό πρόγραμμα,
1: πολύ
0: και αφήσει έτοιμη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης Ναι, και λίγο Καρυτινός Αθήνα επί Πειραιά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος και φέτος μας στηρίζει οικονομικά, και την εταιρεία Unimac από την Αθήνα, που υπάρχουν έτσι δεσμοί και είναι πάντα δίπλα μας. Την τοπική κοινωνία που έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ, τους χορηγούς επικοινωνίας, τους ντόπιους χορηγούς, τους κατοίκους, επαγγελματίες, τα μέλη του συλλόγου μας, τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας, τους εθελοντές, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που διαρκεί μήνες, με αποκορύφωμα αυτές τις μέρες του Αυγούστου, και έχουμε την τύχη και τη χαρά να έρχονται και Αθηναίοι Καρυτινοί, οι οποίοι με πολύ λαχτάρα ρωτούν πώς μπορούν να ενταχθούν, τι μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά και όλο αυτό που πλουτίζει, και γίνεται μια γιορτή όλη τη χωριού, όλη τη τοπική κοινωνία και όλη τη περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο να κάνει τη βόλτα μέχρι την ιστορική Καρύτενα, να γίνει ένα και αυτός, αφού υπάρχει και η διάδραση με όλα αυτά που ετοιμάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε και εσείς πάντα δίπλα μας και προβάλλετε τις δράσεις μας, και εμείς υποσχόμαστε στους επισκέπτες ότι πραγματικά θα ζήσουν, θα βιώσουν κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί λέξεις, χρώματα, νότες, εικόνες, αντικείμενα, ιδέες συνυπάρχουν, δίνουν αξία στα ανθρώπινα δημιουργήματα, δίνουν αξία στην συμμετοχή τους εκείνη τη στιγμή, και νομίζω ότι θα βιώσουν κάτι πολύ ξεχωριστό, και τους περιμένουμε, σας περιμένουμε όλους.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με το κοινό Καρυτινών, την κυρία Ελένη Κουσκουρέλου, για το Φεστιβάλ Τέχνης της Καρύτενας. Στη Δημητσάνα έρχεται το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου από 26 έως 30 Ιουλίου. Γίνεται αυτό το φεστιβάλ, το Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου μέσα από την ΑΕΛ Πολιτιστική Κληρονομιά. Ξεκινά και το Εργαστήρι Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια Αρκαδίας, και συνάμα θα γίνει ένα συνέδριο. Την Κυριακή ξεκινά το εργαστήρι αυτό. Δρομολογείται ανάδειξη φωτισμού του βράχου του Λεωνιδίου στην Κινουρία. Το Σάββατο το βράδυ στο ελαιοχώριο της Τρίπολης εγκαινιάζεται το Κέντρο Σιδηροδρομικής και Ελαιοκομικής Ιστορίας από το Δήμο Τρίπολης, το παλιό Δημοτικό Πέτρινο Επιβλητικό Σχολείο, το οποίο βέβαια δεν λειτουργεί ως σχολείο, είναι τώρα το νέο μουσείο. Το θέμα είναι να είναι ανοιχτό καθημερινά με υπάλληλο, και όχι έτσι να είναι και αυτό κλειστό και να γίνονται ραντεβού και ποιος θα πάει, πότε θα ανοίξει και όλα αυτά που έχουμε στα υπόλοιπα. Παραμένουμε στο χώρο. Έρχεται ο 52ος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων όλο το Σάββατο, προκριματικά το πρωί, ο τελικός το βράδυ, 52ος Διαγωνισμός. Σήμερα φωταγωγείται ο βράχος της Μονεμβασιάς, όπως είπαμε. Σήμερα παρουσιάζεται το απόγευμα στη Δημητσάνα το πρόγραμμα Incremental με συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ΑΕΛ Πολιτιστική Κληρονομιά. Να μην το ξεχάσουμε και αυτό, στο διασυνεδριακό κέντρο εκεί γίνεται. Ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων Πελοποννήσου γνωστοποιεί ότι από τις 10 Ιουλίου έληξε η σύμβαση συνεργασίας με ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο φορέας προχωρά σε ενέργειες για την άμεση ανάδειξη νέου αναδόχου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Γίνεται μια προσπάθεια για να συνεχίσουν αυτά να λειτουργούν μέχρι να βγει ο ανάδοχος, ο νέος. Δεν είναι δυνατή για τεχνικούς και νομικούς λόγους η καταβολή του ανταποδοτικού τιμήματος για τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, αναφέρει ο φορέας διαχείρισης. Πάντως, τα σπιτάκια ανακύκλωσης έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα ζητήματα. Ένα αφιέρωμα είχαμε χθες, Μαρία Ντάτουλη, με αφορμή το πολιτικό καλοκαίρι του Δήμου της Τρίπολης, στον Στέλιο Καζαντζίδη, από μουσικούς της περιοχής, ντόπιους. Έγινε αυτή η συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ακούμε έναν από τους μουσικούς χθες, πριν ξεκινήσει η συναυλία, τι είπε για τον σπουδαίο Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Εμείς, η ομάδα, τα παιδιά, η μουσική και οι ερμηνευτές, προσπαθήσαμε αντιπροσωπευτικά να σας πούμε τα τραγούδια του μεγάλου Στέλιου, αυτού του ανθρώπου που η φωνή του ένωσε μια ολόκληρη Ελλάδα, έναν ολόκληρο λαό.
1: Και πριν ξεκινήσει έτσι η συναυλία, είχαμε και, και το χαιρετισμό του Δημάρχου του κ. Κώστα Τζούμη, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά για το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Τρίπολης. Τον ακούμε τι είπε μεταξύ άλλων.
3: Το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Τρίπολης συνεχίζεται δυναμικά. Δείτε το πρόγραμμα, έχει εκδηλώσεις ποικίλες για μικρούς, για μεγάλους, για μεγαλύτερους, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παιδικά, σινεμά. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, συνεχίζεται. Απόψε είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί έχουμε ένα αφιέρωμα, κατά την προσωπική μου γνώμη, στο μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή που έχει γίνει ποτέ, στο Στέλιο τον Κατσατζίδη. Και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί αυτό το αφιέρωμα το κάνουν τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά της Τρίπολης, οι φωνές της Τρίπολης.

0: Να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι έρχεται και μια έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού με θέμα «Επιστροφή». Τα εγγένειά της στις 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, 8.30 το βραδάκι, στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης Φίλιππος Τσίχριτζης. Η έκθεση θα κρατήσει μέχρι 20 Αυγούστου, θα λειτουργεί Τετάρτη έως Παρασκευή, πρωινές ώρες, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 9.30, το Σάββατο μόνο πρωί, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έκθεση ζωγραφικής Χρήστος Δαμιανός Αρκάς, η επιστροφή λέγεται, η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού. Έχουμε εκδηλώσεις της ΠΕΑΕ Λακωνίας Αρκαδίας για τη μάχη στον Κοσμά την Κυριακή, στον Κοσμά Κοινωρίας. Δίνεται και μια συνέντευξη τύπου σήμερα το πρωί για το λόγο αυτό. Επίσης να τονίσουμε ότι έχουμε και νεότερα για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Μετά από αρκετά χρόνια φαίνεται να επαναλειτουργεί, το είπε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες, Μαρία Ντάτουλη, και για το λόφο Μπιτσάνη, ώστε εκεί να γίνει ένας νέος δημόσιος χώρος άθλησης, ψυχαγωγίας, περιπάτου, βόλτας, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, και έχει ενταχθεί στη στρατηγική μελέτη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου της Τρίπολης. Να τι είπε ο κ. Τζούμης για το θέμα του λόφου Μπιτσάνη.
1: Είναι μετά από πολλές δεκαετίες ο πρώτος νέος κοινόχρηστος χώρος που αποκτά η πόλη μας. Έτσι, γιατί ως τώρα υπήρχαν οι χώροι, υπήρχαν οι πλατείες, ανακατασκευάζονταν κάποιες πλατείες, φτιαχνόταν κάτι σε ήδη. Εδώ είναι ένας καινούριος κοινόχρηστος χώρος που αυτή τη στιγμή είναι αναξιοποιητός, ένας λόφος με φαλαρίδες που λένε στο χωριό μου, και θα γίνει ένας χώρος όπου θα προσελκύει κόσμο, θα μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις, θα το χαίρονται τα παιδιά, θα το χαίρονται οι ηλικιωμένοι, θα το χαίρεται όλη η γειτονιά και όχι μόνο η γειτονιά, το κομμάτι αυτό της πόλης, και άλλα όλη, ολόκληρη η πόλη και όχι μόνο.
0: Αυτά και με τον λόφο Μπιτσάνη, και πάμε τώρα στο Δήμο Γορτινίας, όπου τα θέματα των δρόμων γρήγορα πρέπει να γίνουν οι αποκαταστάσεις, να ολοκληρωθούν κάποιες μελέτες και βέβαια και άλλα αρκετά πράγματα. Έχουν βρεθεί κάποια χρήματα, αλλά όλα αυτά πρέπει να τρέξουν και δεν είναι και εύκολο, γιατί ο Δήμος Γορτινίας είναι ένας μικρός δήμος, δεν έχει και το κατάλληλο προσωπικό σε μεγάλο αριθμό, τουλάχιστον σε ποσότητα, για να τρέξουν κάποιες μελέτες, να απορροφηθούν κάποια χρήματα που έχουν βγει είτε από την περιφέρεια είτε από την κρατική αρρωγή. Ο κύριος Σκούλης, ο Δήμαρχος Γορτινίας, αναφέρθηκε εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ζητήματα αυτά, μετά και το τελευταίο συνελευτήριο που έγινε στην Αθήνα, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Τον ακούμε τον κύριο Κούλη.
2: Εκεί που επικεντρώθηκε η κουβέντα μας, το πρώτο της σκέλος, για να γίνει σαφέστατο σε όλους, και σε επίπεδο πρώτης συνάντησης θεσμικών παραγόντων, αλλά και σε επίπεδο της αντιπροσωπείας μας, και το είδατε πάρα πολύ καλά και έχει ξανασυζητηθεί πολλές φορές και στις συναντήσεις που γίνανε στην περιφέρεια πρωτύτερα και με μετέχοντα κυβερνητικά στελέχη και από άλλα υπουργεία, ήταν η διαχείριση της σημερινής κατάστασης. Εκεί λοιπόν υπάρχει, καταρχάς έχει αποσαφινιστεί και το ορίζει και το θεσμικό πλαίσιο, δεν είναι, ότι την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης του όλου προβλήματος την έχει περιφέρεια. Και στο κομμάτι της συντήρησης και στο κομμάτι της αποκατάστασης των ζημιών. Απλά εμείς εκείνο το μόνο που ζητήσαμε και που συζητήθηκε σε επίπεδο συναντήσεων ήταν, επειδή και η περιφέρεια έχει αδυναμίες σε επίπεδο οργανωτικό, μελετητικό κτλ. Και σε επίπεδο οικονομικό βέβαια, γιατί δεν έχει αυτοτελείς πόρους δικούς της να διαθέσει όσους θέλει, εξαρτάται και από εκεί, εξαρτάται από την κεντρική διοίκηση, από την κεντρική κυβέρνηση χρηματοδοτήσεις. Εκεί λοιπόν έγινε η πρώτη κουβέντα και ζητήθηκε από όλους μας και συζητήθηκε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μέσω εξωτερικών συνεργασιών ή και κρατικών υπηρεσιών, εάν και εφόσον υπήρχε η δυνατότητα, και πρέπει να διασφαλιστούν και οι μέγιστες δυνατές πιστώσεις που είναι εφικτό για να μπούμε στην φάση της αποκατάστασης των ζημιών και των έργων που πρέπει να γίνουν, ώστε να γίνει ο υφιστάμενος δρόμος όσο πιο ασφαλής, να αποκατασταθούν πιο γρήγορα αποκαταστάσιμος και όσο πιο ασφαλής γίνεται για την διέλευση των συμπολιτών μας όλων. Και το δεύτερο κομμάτι βέβαια που συζητήθηκε, και θα επανέλθω γι' αυτό στο δεύτερο σκέλος, είναι σε ό,τι αφορά το μεγάλο έργο που συζητείτε των παρακάμψων της εθνικής, γιατί δεν συζητά μόνο και το κομμάτι, δεν επιμερίστηκε μόνο η κουβέντα μας στο κομμάτι της μιας παράκαμψης, αλλά συνολικά της ολοκλήρωσης του έργου Βιτίνα, Τρίπολη Βιτίνα, αρχαία Ολυμπία, όπου και εκεί αυτά που ακούσαμε ήταν άκρος απογοητευτικά.
0: Άκρος απογοητευτικά, είπε ο κύριος Κούλιες, για όλο αυτό. Δεν είναι μόνο η μεγάλη παράκαμψη, είναι και άλλες παρακάμψεις. Βέβαια συζητείται και η μικρή παράκαμψη που αυτή μπορεί να γίνει, να βρεθούν τα χρήματα και γύρω στα 10 εκατομμύρια. Πάντως τα υπόλοιπα για έναν νέο μεγάλο έτσι, σύγχρονο δρόμο χρειάζονται πάρα πολλά εκατομμύρια, ξέχωρα και πέρα από την ορίμανση των μελετών που ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλιστεί τέτοια δυνατότητα χρηματοδότησης. Θα δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 σχεδόν, κλείσαμε την εκπομπή και αύριο κοντά σας. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Γρανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρούμπελας ήταν στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Καλημέρα.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Η Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, να μένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Τρίπολης στις 10. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Η Μαρία Λάτουλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι 5η 23 Ιουλίου του 2026. Ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων Πελοποννήσου γνωστοποιεί ότι από τις 10 Ιουλίου έληξε η σύμβαση συνεργασίας με την ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης στην περιφέρεια. Ο φορέας προχωρά σε ενέργειες για την άμεση ανάδειξη νέου αναδόχου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Γίνεται προσπάθεια για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα πολυκέντρα μέχρι να βγει ο ανάδοχος. Δεν είναι δυνατή για τεχνικούς και νομικούς λόγους, λέει ο φορέας, η καταβολή ανταποδοτικού τιμήματος για τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο της Δημητσάνας το πρόγραμμα Incremental με συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει να κάνει το πρόγραμμα με την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Το θερινό σχολείο, το 7ο κατά σειρά για την πολιτιστική κληρονομιά των αγροτικών χώρων, πραγματοποιείται 26 με 30 Ιουλίου στη Δημητσάνα. Η φοιτητική εστία Τρίπολης ήδη λειτουργεί. Έγινε φύτευση δέντρων, υπήρξε καθαρισμός, έχει εξασφαλιστεί προσωπικό, φυλάσσεται το κτίριο και από το Σεπτέμβριο θα γίνουν και τα εγγένεια. Έχουμε σύμφωνα με την Πρίτανη, την κυρία Ζηγά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αυτές τις ημέρες θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ιδρύματος και η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων φοίτησης στη φοιτητική εστία Τρίπολης. Η Νέα Πρίτανης, μιλώντας για τις εγκαταστάσεις του τέος ψυχιατρικού νοσοκομείου στη Μάκρη, είπε ότι αυτή την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση των μελετών. Το έργο είναι ενταγμένο στο σχέδιο της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Εκεί, μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, προβλέπεται να γίνει κέντρο καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας. Για την νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που ακούγονται διάφορα, τόνισε η κυρία Ζηγά ότι τα πάντα όλα κρίνονται από το κορυφαίο όργανο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αυτό είναι που αποφασίζει. Εμείς έχουμε επενδύσει χρήματα για τη σχολή, έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για 5 χρόνια, έχουμε προμηθευτεί πολύ καλό εξοπλισμό για τη σχολή υγείας. Αξίζει να τονιστεί ότι το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει σε 6 πόλεις 10 σχολές και 22 τμήματα και πάνω από 20.000 φοιτητές. Εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου που έχει να κάνει με τον φωτισμό του βράχου Λεωνιδίου στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι στις 220.000 ευρώ. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης εντάχθηκε χρηματοδότηση για τις απολωτριώσεις που έχουν να κάνουν με το έργο της παράκαμψης άστρους ύψους, οι απολωτριώσεις 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. 21 έργα αγροτικής οδοποιίας σε 6 δήμους της Κορινθίας ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ ανακοινώθηκαν μέσα από το σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δημοπρατείται το νέο κλειστό γυμναστήριο Ερμιονίδας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από ιδιώτη. Έγινε επικαιροποίηση του προϋπολογισμού. Στο υπεγράφει από το Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Υφυπουργό τον κ. Ταχιάο η απόφαση έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει με τις βελτιώσεις στη μεταφορά και στη διανομή νερού άρθευσης από τον Ανάβαλο σε κουτσοπόδι Μικίνες Μοναστηράκι Φίχτια Αργολίδας συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεδριάζει στις 27 Ιουλίου σπέτο το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Εξασφάλιση χρηματοδότησης 950.000 ευρώ για ψηφιακό μετασχηματισμό στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Διαδήλωση το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Πέτρου στο Ναύπλιο, στο Μουσείο Μπροστά, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου πρόσφατα στο Άργος. Έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού με τίτλο «Επιστροφή στην Τρίπολη» από 28 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Φίλιππος Τσιχριτζής. Στις 29 Αυγούστου θα γίνει φέτος το γνωστό Σκυρίτιδα Ραν. Η Παναρκαδική Ομοσπονδία της χώρας προβάλλει τον ντοκιμαντέρ της Δέσποινας Σωτηροπούλου και γίνεται φως για την Αρκαδία. Οι προβολές είναι μέσα στον Αύγουστο σε Λεοντάριο, Στεμνίτσα, Θεόκτιστο, Βυζίκη και Νυμφασία.
Νέα διοίκηση στον αναπτυξιακό οργανισμό Πελοποννήσου. Η Μαρία Γαβρίλου, πρόεδρος στην εταιρεία Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών. Ο Αλέξανδρος Παντούλης θα είναι εκ νέου πρόεδρος στο σύλλογο «Οι Φίλοι του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης». Ο αγώνας δρόμου μνήμης και τιμής στο Δειράχι για τον ήρωα Παπαφλέσσα θα γίνει φέτος στις 16 Αυγούστου. Έρχεται το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στα Σοκάκια της Παλιάς Αγοράς της Καρίτενας 15 και 16 Αυγούστου. Νέα διοίκηση στην Περιφερειακή Επιτροπή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Πελοποννήσου, πρόεδρος ο Δημήτρης Λαγωνικάκης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα στηρίξει ενεργά και ουσιαστικά την προσπάθεια επέκτασης της ΠΟΠ Ελαιολάδου σε όλο το Δήμο Επιδαύρου, δήλωσε ο Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός σε εκδήλωση που έγινε στην αρχαία Επίδαυρο. Δέσμοι δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων που έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου της Τρίπολης παρουσίασε ο Δήμαρχος Κώστας Τζούμης. Εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και για το 7ο Νηπιαγωγείο της πόλης της Σπάρτης από την Περιφερειακή Επιτροπή. Πρόκειται για έργο ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα Πελοπόννησος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ανάπτυξης Πελοποννήσου το έργο βελτίωσης συντήρησης του δρόμου Κολιάκη-Επίδαυρος 1 εκατομμυρίου ευρώ για την Αργολίδα. Εγκαινιάστηκε χθες στο Βέλο Κορινθίας το νέο δηληστήριο της περιοχής. «Γλυπή αγάπη μου 2026» τιτλοφορείται το φεστιβάλ που θα γίνει στον Πάρνωνα αυτές τις ημέρες. Έκθεση ζωγραφικής στον Πλάτανο Κινουρίας την Παρασκευή. Έθριος ο καιρός σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη υποχωρούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη, στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς, στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Ντάτουλη, σήμερα 5η 23 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά, σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Γαλανός με τη μουσική εκπομπή του. Καλημέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM σήμερα 5η 23 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, δίνοντας εσάς την ευκαιρία να ακούσετε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας, με πλούσια ελληνική και όχι μόνο δισκογραφία. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τους Burger Project και το πρωί, και τώρα ακούμε μια καλημέρα από τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πέτρο Βαγιόπουλο.

Ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Καλημέρα, ή αλλιώς Τροβαδούρος ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα μέχρι τον Άδωνη για κάποιο καφεδάκι.

Και αφού πήγαμε μέχρι τον Άδωνη για καφέ με την άλκηση του Πρωτοψάλτη, γιατί να μην πάμε, γιατί να μην προχωρήσουμε φίλες και φίλοι και να ακούσουμε τον Bob Dylan, One More Cup of Coffee, ο τίτλος του τραγουδιού. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Με την Καλλιόπη Βέτα και το τραγούδι στον αέρα ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και συνεχίζουμε με τα παλιά γκαρσόνια και τον Ορφέα Περίδη.

Ήταν τα παλιά γκαρσόνια, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τον Ορφέα Περίδη, Λύθη, είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδίου που θα ακούσουμε από ένα ντουέτο, από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Σοφία Γεωργάντζη.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουμε σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Σοφία Γεωργάντζη στο τραγούδι με τον τίτλο «Λύθη». Πάρε με, θα τραγουδήσει τώρα ο Κώστας Μακεδόνας.

Πάρε με, ήταν ο τίτλος τραγουδί που ακούσαμε τον Κώστα Μακεδόνα. Καυτός ο ήλιος σήμερα, φίλες και φίλοι, μάλλον και σήμερα και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Ήλιος καυτός όμως είναι και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού που θα ακούσουμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ήλιος ο Καυτός, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ακόμα ένα τραγούδι για τον ήλιο, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο Περί αυτή τη φορά. Βγαίνει ο Ήλιος ακόμα, ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτόν.

Ήταν ο Γιώργος Περής, βγαίνει ο ήλιος ακόμα, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, για κάποιο ζεστό καλοκαίρι από το συγκρότημα των Νάμα.

Ήταν το συγκρότημα των Νάμα, ζεστό καλοκαίρι ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτούς, φίλες και φίλοι. Όμως στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM, συχνότητα της Ερυτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός σας στο μικρόφωνο επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα ο καθομολογείων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Ναχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
8: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ακούτε Hera Sport.

11 και 11. Γυρίσαμε. Κερδίσαμε το Μαυροβούνιο. Άκουρε, θρίλερ το κάναμε στο τέλος. Τέλος πάντων. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα. Γεια σου Πάνο. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο Μουντιάλ, ενώ γενικά εκεί που ήσουν, όχι μόνο για τα παιχνίδια. Το πόσα λεφτά έδωσαν για να το κάνουν το παιχνίδι πιο show. Αυτό. Αλλά έβγαναν και πάρα πολλά λεφτά, παιδιά. Επόπο, εντάξει, τα λεφτά που βγάλανε στο Μουντιάλ, η FIFA δηλαδή, τρίβει τα χεράκια του Τζιάννη. Πάρα πολύ χρήμα. Εντάξει, παιδιά, ελπίζω. Κοιτάξτε τώρα, συγγνώμη έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, πάντα, όπως πάντα μαζί σας, προσπαθώ και εγώ να εγκλιματωστώ, να ξαναμπω εδώ σε φάση. Γι' αυτό θα πάρω τώρα μια δόση από μήνο, για να μπω με τα μπούνια. Κανονικά, να έρθω που λέμε στα ίσα μου. Μπαίνω σιγά-σιγά έτσι. Τώρα, ξαναλέω, μακάρι να είχαμε δύο ώρες να ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο αυτά που με ρωτάς εσύ εδώ πέρα και να μπορούσα να τα απαντήσω. Και πραγματικά θα κάναμε δύο ώρες και. Δεν θα μας έφταναν από δύο λόγους. Να, εδώ ο Σπύρος λέει ότι να βάλει σε τάξη την εκπομπή American Party την κάνανε. American, γι' αυτό. Ρε, καλώς τον Ευρωπόντη. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Γιάννη. Ο Βασιλάκης, πού είναι ο Βασιλάκης μου? Για να έρθει σιγά-σιγά εδώ πέρα να επιστρέψει στα γνωστά, γιατί φτάνει τόσο. Εντάξει, πολύ αέρα έχει πάρει. Λοιπόν, για να δω και λίγο Insta. Τα υπόλοιπα τα έχω ψηλοπαντήσει. Κάποια άρα είναι και προσωπικά. Έτσι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ξεκουράσιο όταν γυρίσει, ξεκινάμε στοίχημα δελτία. Για να δούμε, Δημήτρη. Για να δούμε, Δημήτρη. Μπράβο, Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για αυτό που κάνεις εδώ όλα και τα λοιπά. Μπράβο, μια χαρά. Ναι, για να πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Γάρα να μάθουμε δύο πραγματάκια.

0: ¡Ela! ¡Ela!
1: Ela, φιλαράκι.
0: Τι έγινε, Γιώργαρα μου?
1: Καλά, καλά, εδώ από το Λούμπλιν.
0: Λούμπλιν. Πώς είναι και τα πράγματα, για πες, για βάλε μας λίγο mood και εμένα πιο πολύ. Εγκλημάτισε με λίγο.
1: Είναι μια γραφική πόλη, 300.000 κατοίκων. Οι 150.000 είναι φοιτητές.
0: Σόπα, έχει τόσο πολλούς.
1: Αυτό έχει 7 πανεπιστήμια. Μια γραφική πόλη από την Βαρσοβία είναι 180 χιλιόμετρα. Είναι ένας δρόμος ευθεία, φοβερή οδικό δίκτυο. Και δεν έχει διόδια, αλλά είναι εκπληκτικός οδικός χάρτης από την Βαρσοβία για το Λούμπλιν. Φανταστικός.
0: Θα πήγαινες δηλαδή, θα πήγαινες και βόλτα δηλαδή?
1: Βέβαια, βέβαια. Άντρε. Φανταστικά.
0: Καιρός, βροχουλά.
1: Ο καιρός είναι 12 βαθμούς.
0: Τι 12, δεν κάνουμε δουλειά, δεν έχει 40.
1: 12-13 βαθμούς, κρύο, σήμερα θα βρέχει. Αλλά μέχρι τις 5, 6 ώρα Ελλάδος. 6 ώρα Ελλάδος. Και ο αγώνας είναι 8 η ώρα Ελλάδας, οπότε νομίζω ότι είναι καλά.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα να μαθαίνουμε. Βάλε μας σε κλίμα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι Νιου Τζέρσι.
0: Δεν είναι. Ότι δεν είναι, εντάξει.
1: Αυτά που τα έχεις δουλέψει πάρα πολύ, δηλαδή πόλεις που πήγες εσύ, τις οποίες γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εγώ πήγα πριν πολλά χρόνια αρκετές φορές. Και οπότε νομίζω ότι εδώ είναι ένα γραφικό τέτοιο.
0: Για λέει, γιατί λέει, περίμενε, δεν ήταν και η καλύτερη κλήρωση που θα μπορούσε να τύχει.
1: Κοίταξε, οι κληρώσεις φαίνονται εκ του
0: εκ του αποτελέσματος, εντάξει, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Είναι το μοναδικό πράγμα, έχουμε πει, στο ποδόσφαιρο που έχει στην τύχη ή όχι με το μέρος σου. Η κλήρωση, δηλαδή, με ποιον αντίπαλο θα τύχεις. Αλλά για λέγε να μαθαίνουμε. Λοιπόν, πώς είμαστε έτοιμοι καταρχάς?
1: Έχω δίπλα μου τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να μιλήσει τώρα, να σας πει, για μια αρχή για τον ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Κουβεντίδης.
0: Φέρτον.
1: Είναι ο Πέτρος Μαυροϊδής, θα μιλήσει δευτερόλεπτα, είναι από την Νέα Υόρκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Γιώργο. Ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
2: Έκανα και εγώ μια βόλτα στο Λούμπλιν σήμερα το πρωί και έπεσα πάνω στον απεσταλμένο τη ΕΡΤ.
0: Ναι. Έτσι είναι αυτό, φίλε. Ξέρεις, ο Μήνος φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
2: Ναι, είναι μικρός ο κόσμος τελικά.
0: Έλατε. Έτοιμοι, όλοι, άπαντες.
2: Είμαστε έτοιμοι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Προετοιμαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και περιμένουμε σήμερα το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας. Κόντρα σε μια ομάδα με βαριά φανέλα σίγουρα και μεγάλη ιστορία. Ελπίζουμε πως θα πάνε όλα καλά. Και θα είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουν
0: το γεγονός, παιδί μου, ότι η Δυναμό Κιέβου είναι η ομάδα η οποία, ξέρεις, είναι δύσκολο νομίζω να τις κάνει scouting και τα λοιπά. Και ας είμαστε στο 2026 και, ξέρεις, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι το πρώτο τη σεζόν, το επίσημο και τα λοιπά, αυτό το πράγμα το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ότι μπορεί να μας ζωρίσει γενικότερα σε ό,τι αφορά την πρόκληση στην επόμενη φάση. Γιατί σαν κλήρωση δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και η καλύτερη που θα μπορούσε να τύχει, ούτε αυτή ούτε η Άντερλεχτ μετά.
2: Η Άντερλεχτ ή η Χάμαρντ, ναι.
0: Εντάξει.
2: Σε ό,τι αφορά την Δυναμό Κιέβου, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα ανάλυσης, η οποία αναλύει το παιχνίδι του εκάστοτε αντιπάλου. Για την Δυναμό Κιέβου, εμείς έχουμε μια εικόνα, ένα δείγμα, γιατί έχει παίξει ήδη ένα προκριματικό γύρο και έχουμε δύο παιχνίδια που έκανε η Δυναμό με την Κλουζ τη Ρουμάνη, και άρα εμείς έχουμε ένα δείγμα από αυτούς. Αυτοί δεν έχουν δείγμα από εμάς. Και βέβαια, αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που έγινε χθες στον προπονητή μας, τον Αλέσιο Λύση. Ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα, για το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε επίσημο αγώνα. Άρα, η Δυναμό θα δυσκολευτεί να έχει εικόνα για εμάς. Και απάντησε στον προπονητή μας και νομίζω ότι είναι αλήθεια. Είναι πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γνωστή. Έχει γνωστούς φημισμένους παίκτες, οπότε και για την αντίπαλη ομάδα δεν είναι και τόσο δύσκολο να σχηματίσει μια εικόνα για μας. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και εσύ γνωρίζεις, εισαγωγικά την καπασκοπία με την καλή έννοια του όρου
0: ναι, ναι.
2: που
0: δουλεύει. Δίνει και παίρνει,
2: μια πολύ καλή ομάδα ανάλυσης η οποία συγκεντρώνει τα στοιχεία όλα και αναλύει το παιχνίδι του αντιπάλου. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια τέτοιου είδους έκπληξη στο σημερινό παιχνίδι. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε αυτό που μπορούμε σαν ομάδα και να κάνουμε αυτό που λέμε το πρώτο βήμα για να περάσουμε στην επόμενη προβληματική φάση.
0: Πόσος κόσμος του ΠΑΟΚ θα πάει οι κερκίδες, γιατί και το ταξίδι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο?
2: Το ταξίδι είναι πολύ δύσκολο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να έρθει κανείς εδώ στο Λούμπλιν δεν έχει πολλούς τρόπους. Πρέπει να πάει μέσω Βαρσοβίας, μετά είναι περίπου δύο ώρες τουλάχιστον.
0: Πούλμαν.
2: Οδικός. Θα έρθουν κάποιοι φίλοι μας από την Ελλάδα, κάποιοι άλλοι εδώ από τις γύρω χώρες. Θα υπάρχει κόσμο που θα φωνάζει πάω ξανά το βράδυ στο γήπεδο. Οπότε, αν σκεφτούμε και το γεγονός ότι οι Ουκρανοί είναι σε μια κατάσταση πολέμου και δεν μπορούν να ταξιδεύουν, άρα δεν θα έχουν και αυτοί σήμερα δικούς τους φιλάθλους. Όσοι δείτε τον αγώνα από την τηλεόραση ή ακούσετε τον Γιώργο από την Ερασπορ, νομίζω πως θα ακούτε κάπου στο βάθος οι αρχές υπέρ της δικής μας ομάδας.
0: Και μέσα σε αυτή την ιστορία σου λέει ναι, έχουμε παιχνίδι και τα λοιπά, αλλά με τις μεταγραφές τι γίνεται? Δεν τελειώσαμε δηλαδή, αλλά πότε αυτό?
2: Θα πει ο Γιώργος που κάνει ρεπορτάζ.
0: Μαθαίνει.
2: Τα μαθαίνει,
0: είμαι σίγουρος.
2: Για μας σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι το παιχνίδι
0: ναι.
2: και από αύριο μπορούμε να μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά, την καλή μέρα.
0: Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Κουβεντής, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο μου, πες μου τώρα. Ευχαριστούμε για την έκπληξη για τον Γιώργο που μας έβγαλε εδώ και είπαμε δύο πραγματάκια. Χρηστικά έστω.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν μας είπες για το πώς ένιωσες τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσι.
0: Πολύ ωραία. Παρόλο που το πρώτο ημίχρονο κυρίως ήταν για να σε πάρει ο ύπνος, αλλά όταν είναι τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τι να λέμε τώρα, είναι σούπερ.
1: Αλήθεια, θέλω να μου πεις πώς νιώθουν η μειοψηφία εκεί στο γήπεδο να παίρνει τον τρόπο και η πλειοψηφία να κλαίει.
0: Ναι, ήταν. Κοίταξε, εγώ το είχα πει πριν από το παιχνίδι. Είχα ρωτήσει και είχα μάθει σχετικά ότι από τις 80.663 φιλάθλους, οι 60 θα ήταν υπέρ της Αργεντινής. Οι υπόλοιποι 20.000 και κάτι, ναι, θα ήταν Ισπανία. Λογικό. Εκείνη την ώρα που πήραν τα μετάλλια τους, οι δεύτεροι, ο Μέση δηλαδή και η παρέα του, πήγαν να χαιρετήσουν τους φίλους της Αργεντινής που ήταν πίσω από το ένα τέρμα ο κύριος Όγκος, ας πούμε, ο κύριος Πυρήνας. Και εκεί είχαμε αυτή την εικόνα με τα δάκρυα του Μέση. Εκεί θεωρώ ότι αν μπορούσε ο σκηνοθέτης, θα είχε κάνει παρέμβαση στο να καθυστερήσει λίγο η απονομή του κυπέλου της Ισπανίας στην Ισπανία. Γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή η εικόνα, ρε παιδί μου, για να υποχρεωθεί ο σκηνοθέτης να φύγει, γιατί πρέπει να πάει στο Ρόδρυ και την παρέα του. Κατάλαβες. Δεν ήταν, δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα κιόλας ότι γύρισαν την πλάτη, λέει στους Ισπανούς. Δεν γύρισαν την πλάτη. Τα πράγματα ήρθαν έτσι. Είναι εκεί, ο Μέση κλαίει, ο κόσμος φωνάζει, επιδοκιμάζει, αποθεώνει τους Αργεντίνους που πήραν τη δεύτερη θέση. Δεν το κάναν δηλαδή οι Αργεντίνοι επίτηδες ότι γύρισαν την πλάτη, ας πούμε, στην απονομή του κυπέλου στην Ισπανία. Συνέβη αυτό το πράγμα, έτσι. Ήταν πολύ δυνατή η εικόνα για να την αφήσουν να περάσει απαρατήρητη.
1: Τα δημοσιογραφικά νομίζω ήταν πολύ ψηλά,
0: Ναι. Ορεινά, στον 7ο. Και στο Νιου Τζέρσι και στη Νέα Φιλαδέλφια που, και στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Φιλαδέλφια που πήγα ήταν στον 7ο όροφο. Ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και μη σου πω ότι σε κάποια σημεία στην από εδώ γραμμή και στο από εκεί κόρνερ θύμιζε λίγο γήπεδο προοδευτικής, ξέρεις. Δεν το έβλεπες δηλαδή και πολύ. Κατάλαβες.
1: Θέλω να σου πω τώρα για εδώ. Εδώ είναι μια γραφική πόλη, όπως είπαμε.
0: Πήγα να τσιμπήσω να ξέρεις κανένα μεταγραφικό από το Κουβεντίδη, αλλά δεν μου έδωσε τίποτα.
1: Δεν είναι, κοίταξε να δεις.
0: Θα σας τα πει ο Γιώργος. Ναι,
1: θα γίνουν κινήσεις, υπάρχουν κάποια ονόματα, την Κίνιο, ο Κοσέλο, αλλά αυτά είναι ένα κυκλώσιμα γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις και κινείται το τμήμα αυτό που δουλεύουν τις μεταγραφές και θεωρώ ότι από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε δύο κινήσεις οι οποίες θα προκαλέσουν.
0: Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, τον Τάχα Αλή και τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν
1: αναμονή για τον Γιαννούλη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και θεωρώ τιμό ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε εξέλιξη.
0: Α, θα κλείσει θετικά για τον ΠΑΟΚ, λες, του Γιαννούλη.
1: Έτσι εκτιμώ.
0: Okay.
1: Έτσι εκτιμώ.
0: Και μετά.
1: Και, Και μετά περιμένουμε για, για τις δύο-τρεις κινήσεις που θα γίνουν για center for, για επιθετικό και half.
0: Center for και επιθετικό, περίμενε ρε Γιώργο, με μπερδεύεις.
1: Τρεις παίκτες.
0: Ένα center for, ένα αριστερό back και...
1: Είπαμε, ο Γιαννούλης είναι άλλο.
0: Α, άλλο καπέλο, οκ. Πάει αριστερός back λοιπόν. Έναν επιθετικό, ναι.
1: Ένα extreme.
0: Ένα extreme.
1: Και ένα half.
0: Α, και ένα οχτάρι. Και ένα οχτάρι. Okay. Για τον Τάχα Αλή, την ξέρεις την ιστορία, την έμαθα. Τώρα που πήγα στο Σουηδία-Ελλάδα, μπαίνει λοιπόν αυτός ο Κοντούλης μέσα και τα λοιπά, αλλαγή μπήκε, και αρχίζει για να στατώνει γενικότερα την αριστερή πλευρά της επίθεσης της Σουηδίας τέλος πάντων. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φίλε έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Τώρα που ήρθε και στην Ελλάδα, ξέρω που μπορεί να την έχουμε μάθει την ιστορία πια. Έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας. Ποια ήταν τώρα η Χέλσιμπορκ η οποία τον είδε, τον πήρε και αναγκάστηκε να τον πάρει από το ποδόσφαιρο σάλας και να τον βάλει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο πια. Η Χέλσιμπορκ, καλά θυμάμαι. Τον αγόρασε μετά η Μάλμε με 700 χιλιάρικα και τώρα τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ με 2 εκατομμύρια. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, φίλε. Στα 28 του, τώρα πάει να παίξει ακόμα και η Ευρώπη. Εκεί που έπαιζε, παραλαμβάνω, ποδόσφαιρο σάλας.
1: Είναι ένα παίκτη που δεν μπορεί να τον πιάσει αυτά που κάνει. Χαίρεται η ομάδα, θα χαίρεται η ομάδα. Γερό να είναι το παιδί
0: που έχει τέτοια Ελλάδα.
1: Κάνει εξωπραγματικά πράγματα. Αυτά που κάνει τα μαγικά και γενικά που φεύγει μέχρι να γυρίσει το μάτσο, έχει περάσει όπως ένα σταματημένο έπεσε.
0: Τρομερά γρήγορο, πραγματικά τρομερά γρήγορο. Κοντούλης βέβαια, έτσι γύρω στο ένα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Εκεί το είδα δηλαδή και έπαθα. Λέω, κάτσε παιδιά, ποιο είναι αυτό. Ναι, ναι, ποιο είναι αυτό, λέω, α πούμε. Κατάλαβε γιατί λίγο.
1: Αυτό ένα σταματημένο έπεσε τρία άτομα.
0: Μα και η πρώτη φορά που κλείθηκε στην Εθνική Σουηδία ήταν το 24. Δηλαδή, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 24 χρονών, δεν ήταν, δηλαδή, έπαιζε σάλα, σου λέω το παιδί, ρε παιδί, πώς να σου πω. Ήταν πολύ δυνατό. Φούτσα, αυτό το φούτσα.
1: Κοίταξε να δει αντιστοιχεία. Έχει ποδοσφαιριστές στην Τολεμαϊδά, τον Αδραϊκό, που θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν σε δική ομάδα. Αλλά...
0: Ένας από αυτούς είμαι εγώ, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι, ήρθαν τα πράγματα αλλιώς τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Αυτά ακριβώς. Παιδιά.
0: Για πες λίγο πιθανή ενδεκάδα, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πιστεύω ότι θα βασιστεί σε παίκτες
0: που είναι στην ομάδα χρόνια.
1: Ναι, πιθανόν και ο Χατζηδιάκος να είναι στην δεκάδα.
0: Α.
1: Αν θα πω κάποια δεκάδα, θα πω όλα χωρίς να ξέρω.
0: Πες, παιδί μου, εντάξει, πάνω κάτω. Ναι, ναι.
1: Παβλέγκα, Κένι Μπάμπα, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Καμαρά, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Τάισον.
0: Ζήκοβιτς.
1: Με τον Ζήφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Αυτά λέω εγώ. Τώρα,
0: Γερεμέγεφ, όχι μύθου.
1: Έτσι λέω εγώ. Από εκεί και μετά θα δούμε. Θα φανεί στη σκηνή. Και... Αυτή τη στιγμή βλέπω και τον κύριο Κόλκα να έρχεται με κάτι σακούλες στα χέρια.
0: Τι ψώνησε. Κάτι ψώνησε.
1: Ναι, ναι. Κάτι ψώνησε. Κάτι σούπερ μάρκετ πήγε. Κάπου πήγε.
0: Μετέφερε του τα δέοντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πεις και στις επόμενες εκπομπές.
1: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε, Γιώργο μου.

Λοιπόν, αυτά από τον Γιουργαρά. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Να είσαι καλά, φιλέ. Ο Τάσος B, η Β. Μαύρα μάτια κάνει μέσα απολαύσουμε. Γεια σου, ρε Τάσο, από Χαλκίδα Φλεράκι. Να είσαι καλά. Επίσης και στον Τριαντάφυλλο. Να είσαι καλά, επίσης, αδερφέ. Ο Ανδρέας, εδώ βλέπω καινούριο. Παιδιά, είναι ωραίο αυτό που κάθε μέρα βλέπουμε και καινούριου να μπαίνουν στο Viber και να μα στέλνουν μηνυματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο σας, και εδώ είμαστε για εσάς. Και εσείς για εμάς, εννοείται, δεν το συζητάμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, μόνο πάω. Να του φίλου του Τάσου. Γεια σου, Τάσου. Να είσαι καλά, φίλε. Έλα, 2,5 λεπτά είναι. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο δελτίο με ένα σόγκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RTNews Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματο αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RTNews Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Επιστρέψαμε 10:33 από τα λεπτά και η ώρα. Θα ανοίξουμε και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Θα πάμε
6: Παξί
5: στο Χρήστο που είναι εκεί. Γεια σου Χρήστο.
7: Δίλημα Πάξι Μανχάταν, αγόρι μου.
5: Εσύ θα μου πεις για το Πάξι, να σου πω.
7: Το μαγευτικό Πάξι.
5: Νομίζω μάλλον Μανχάταν, μάλλον. Με δυσκολία, αλλά μάλλον Μανχάταν.
7: Δεν είμαι πολύ σίγουρος, είπα το σκεφτούμε. Γεια σου, Άιντον. Καλώς ήρθες, δεν τα έχουμε πει όλοι.
5: Καλώς σας βρήκα, ναι, καλώς σας βρήκα. Δεν έχω και πολλές μέρες, η αλήθεια είναι.
7: Ναι, εντάξει, καλά ήταν.
5: Κατευθείαν, ο άλλος εδώ, κατευθείαν.
7: Να σου πούμε ότι μας έλειψες, δεν νομίζω.
5: Δεν πειράζει.
7: Αλλά δεν πειράζει.
5: Όλα καλά.
7: Όλα καλά.
5: Να σου πω εσύ, επειδή εγώ έλειπα και δεν παρακολουθούσα πάρα πολύ τα ζητήματα, μέτρησα λίγο έτσι πολύ πρόχειρα και σου είχε κάνει ένα πολύ επίσημο site. Τα χρήματα που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές, δηλαδή το 20 το έχει ξεπεράσει πάλι.
7: 22.
5: Τι πράγμα. Και βλέπουμε
7: δηλαδή. Θα πάει πάνω από 30, γιατί θα πάρει σίγουρα οχτάρι, ακριβό οχτάρι. Οπότε θα πάει μια 30. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι για γέλια και ακλάματα. Γιατί,
5: γιατί κάθε χρόνο είναι χρήστη, όχι για γέλια, είναι, με συγχωρείς. Δηλαδή. Όχι αυτό, για γέλια να κοροϊδεύεις, αλλά άρεσε. Πάλι πολλά λεφτά άρεσε.
7: Δεν είναι αυτό, αρέσει, φίλε. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέμε ότι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τη περιγραφή του Παναθηναϊκού, ξόδεψε 22 εκατομμύρια και λέμε. Και 22 εκατομμύρια δίνει μια ομάδα Champions League για να πάρει αναπληρωματικό αριστερό μπακ.
5: Εντάξει τώρα, δεν είναι ίδια τα δεδομένα όμως. Προφανώς
7: δεν είναι ίδια τα δεδομένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να καταλάβουμε και διαφορά των μεγεθών έτσι. Γιατί όσο εμείς γελάμε με τους Ούγγρους. Γελάμε εντός αγωγικών.
5: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
7: Είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλή, πολύ μικρή χρηματιστηριακή αποτίμηση. Αντίστοιχη χαόδη διαφορά έχουμε εμείς με τις ομάδες από την Αγγλία, την Ισπανία. Δεν μας βλέπουν δηλαδή, όπως και εμείς θεωρητικά δεν τους βλέπουμε. Αλλά και οι μεν και οι δεν μπορούν να κάνουν ζημιά στον άλλον.
5: Ναι.
7: Μετά από το μικρότερο μπάτζετ. Δεν είναι το μπάτζετ, είναι μια κουβέντα. Αν δεις οι ομάδες που έχουν αποτύχει εκτρά τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, είναι ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ.
5: Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λένε.
7: Ναι,
5: γι' αυτό απέτυχαν εκτρά. Επειδή δώσαν τόσα λεφτά για μεταγραφές και δεν την μπάλεψαν.
7: Ναι. Και κάθε χρόνο πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, το πρόβλημα είναι, και ξέρω, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι λίγο κουραστικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ναι, μεν τα χρήματα στο ποδόσφαιρο είναι χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια θεωρητικά καλή ομάδα, αλλά ουσιαστικά τη διαφορά στο ποδόσφαιρο δεν την κάνει. Δεν την κάνει τα μαθηματικά, την κάνει η χημεία. Αν με κάποιο τρόπο ταιριάξουν ωραία υπέρ τη διαλέξη Έλληνες, Γάλλοι, Πορτογάλοι, φτηνοί, μικροί, μεγάλοι, δεν ξέρω τι. Τον προπονητή, φτιάχνει μια ωραία ομάδα.
5: Όχι, είναι αυτό που λέμε, ότι τα χρήματα σε γλιτώνουν από χρόνο, ρε παιδί μου. Αυτό λέει, ναι, ποιο είναι το πιο ακριβό φέρετρο.
7: Είναι μια παραπάνω ευκαιρία, ναι, αλλά ναι. Δεν είναι μονόδρομος. Έχουμε δει ότι κατά καιρούς, άσε τον Ολυμπιακό απ' έξω που πήρε το κόφερες πριν τρία χρόνια, όλες οι καλές πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, οι καλύτερες από όλες, ήταν πάντα με φτηνές ομάδες από Έλληνες παίχτες.
5: Ναι, ναι. Αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή. Δεν γυρίζει ποτέ αυτό. Θα το ξέρω. Ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα, αύριο μεθαύριο, τι θα γίνει, δεν ξέρω.
7: Αύριο, εντάξει.
5: Αλλά εμείς έτσι έχουμε μάθει. Όντως,
7: αλλά δηλαδή. Γενικά, ναι, δηλαδή, η προηγούμενη καλή πορεία του Ολυμπιακού, το 98 που είχε φτάσει στις 8 του Champions League, και είναι η μοναδική φορά που το κάνει, ήταν με δύο ξένους και 9 Έλληνες. Ναι. Του Παναθηναϊκού, όλες οι πορείες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν πάντα με 8-9 Έλληνες και δύο ξένους, 2-3 ξένους.
5: Ναι.
7: Δεν είχαμε αυτό το τωρινό 9 ξένοι, 2 Έλληνες που από τους ξένους υπήρξαν ότι μπορεί να και πολύ ακριβοί παίχτες.
5: Ναι, ναι.
7: Έτσι.
5: Και τι άλλο θα πάρει τώρα, είπες?
7: Βασικά, δύο κενά υπάρχουν. Το ένα γεννήθηκε με τον τραυματισμό του Γκάνσον.
5: Okay.
7: Όπου θεωρητικά εκεί, επειδή ένα παίχτης θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό, Παλμεμπράουν, και αυτό είναι στα πίτια ακόμα. Και δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα προλάβει να τον γνωρίσει καλό ο προπονητής, οπότε μπορεί θεωρητικά να κινηθεί η ομάδα να πάρει ένα παίχτη με την συγκεκριμένη θέση, αλλά το βασικό κενό είναι η θέση 8.
5: Ένα στόπερ δηλαδή, ανεξάρτητα από το ότι έχει το Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι και δεν ξέρω ποιο άλλο έχει απομείνει.
7: Τον Γκάτζερ και τον Τουμπα 4, αλλά και τον Πιτσεριά τον Λάβδα που είναι 19 χρονών. Θεωρητικά ήθελε

0: μια αρχή της ομάδας, δηλαδή πέμπτη εκτή επιλογή. Οπότε καλό για τον ίδιο θα ήταν να βρει μια ομάδα, να βρει μια καλή πρόταση όλα και για τον Παναθηναϊκό, να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Ήδη ήρθε μια πρόταση από την Τουρκία, από μια ομάδα άσημη όμως. Δεν την αποδέχτηκε, παρότι για τα δικά του δεδομένα το ποσό που θα έπαιρνε ο ίδιος ήταν υπερδιπλάσιο του συμβολίου που παίρνει από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να πάει εκεί στα βάθη της Τουρκίας και προτιμήσε να μείνει στον Παναθηναϊκό και να δει τι θα του βγει μέχρι τέλος Αυγούστου που είναι η αρχή Σεπτέμβρη που τελειώνει.
1: Και αυτοί που μείναν, κοίτα, εγώ εντάξει, έχω χάσει και μερικά επεισόδια, η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτοί που μείναν στην Αθήνα, ποιοι είναι, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Μπακασέτας, είπες είναι.
0: Ο Μπακασέτας είναι στην Αθήνα.
1: Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό και δεν ήταν μέσα στους αρχηγούς, ε.
0: Δεν, μα δεν είναι. Έχει κοπεί, έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Παναθηναϊκός έχει αναλάβει τη δέσμευση απέναντί του ότι θα του καλύψει οποιαδήποτε διαφορά συμβολέου προκύψει. Δηλαδή, παίρνει τώρα 1,6 του Παναθηναϊκού, αν βρει μια πρόταση με 9, με ένα 200, θα δώσει ο Παναθηναϊκός τα υπόλοιπα. Να μην έχει δηλαδή οικονομική ζημιά.
1: Α, δηλαδή και δεν θα πάρει χρήματα ο Παναθηναϊκός από.
0: Όχι. Θα τον διευκολύνει τη μισένα. Και εντάξει, κοίταξε. Αν φύγει και πάει Κατάρ και φέρει και μια πρόταση για την ομάδα, θα το πούμε και ευχαριστώ.
1: Ε, ναι, ο Άρης δεν είδε που πούλησε τον Πιτσιρικά 5,3. Ναι. Λες τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά πούλησε 19 χρόνια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
0: Έχει διαφορά.
1: Ναι, μεγάλη. Μεγάλη.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι τώρα κάποιοι παίχτες σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γετβάη. Ναι, θεωρητικά θα φέρει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα ευχαριστήσει αν φέρει 1 εκατομμύριο. Μέχρι πρότινος ήταν σε μια συζητησούλα με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα όμως. Και αυτή τη δουλειά του κάνουν. Θα τον πάρουμε και αυτήν. Άμα του ξεμείνει, θα τον πάρουμε.
1: Μπήρ παράπονο. Ναι.
0: Έτσι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τώρα αυτό κάνει μόνο του προετοιμασία. Όποιο και να τον πάρει, αν δεν τον πάρει νωρίς. Πρέπει να του κάνει εκεί προετοιμασία κανένα μήνα για να μπει στα παιχνίδια.
1: Το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με τις καθυστερημένες μεταγραφές.
0: Το μετράει έτσι. Ο κλασικός βέβαια, ο αγαπημένος Ολλανδός, ο οποίος έχει ξεμείνει.
1: Ο Βιλένα, ακόμα εκεί είναι αυτή η ψυχή.
0: Ακόμα εκεί τελευταία χρονιά συμβολέου, αλλά με 1,4. Ποια ομάδα θα βρεθεί να δώσει 1,4 για έναν παίχτη που ουσιαστικά 2 χρόνια είναι ανενέργος.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό βιογραφικό.
1: Πώς δεν έχει. Πολύ καλό.
0: Το καμπιονάτο με την Ολλανδία δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο στον Παναθηναϊκό ξέπεσε εντελώς. Το κόψαν τελείως. Και έχουν φτάσει τώρα στο σημείο. Και αυτό ο άνθρωπος τι διάθεση να κάνει. Μπορεί να παρατήσει ένα συμβόλαιο 1,4 για να πάει στα 300 χιλιάρικα.
1: Όχι.
0: Αλλιώ δεν είναι.
1: Ειδικά όσο πλησιάζει προς το φινάλε της καριέρας.
0: Αν δεν του βρούνε. Δηλαδή το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό να μην μείνει και αυτό ο μανάκι. Να μπορέσει. Να βρει ό,τι βρει και να του καλύψει ό,τι μπορεί από το υπόλοιπο του συμβολέου του. Να μην τόσο και από εκεί κάποια χρήματα.
1: Άρα ενώ οχτάρι σίγουρα και επιθετικού είναι κομπλέ. Δηλαδή θα γυρίσει ο 4, α πούμε, γιατί στέλνει και ένα
0: μήνυμα. Κοίταξε. Υπάρχουν ακόμα κάποια δεδομένα που είναι λίγο αδιευκρίνιστα. Δηλαδή, ο 4 έχει μπει. Σύντομα το χρονοδιάγραμμα που είχαμε, το ακολουθεί πιστά. Είχαμε πει μέσα Ιούλιο, ξεκινάει προπονήσει. Και σιγά σιγά μπαίνει. Θεωρητικά, σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει, θα είναι έτοιμο. Μέσα Αυγούστου. Δηλαδή θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Okay.
0: Θα είναι έτοιμος να παίξει. Απλά θα έχει ένα σπίτι που έχει να παίξει από τον περασμένο Δεκέμβρη. Θέλει χρόνο και δεν έχει και πολλά φιλικά στη μέση για να πει.
1: Και δεν είναι αυτό. Είναι και ότι η χρονιά η περσινή ήταν πόσο, 5 παιχνίδια, 6, ξέρω εγώ πόσα
0: λεπτά. Ελάχιστα παιχνίδια. Συνολικά ούτε 200 λεπτά αγωνιστικά δεν έπαιξε. Με του τραυματισμού που είχε.
1: Άλλο ποιο είναι, ο Σφιντέρης και έφυγε κιόλα. Πάει κι αυτό.
0: Ο Σφιντέρης και έφυγε. Τι είναι και ο Ραστούντερ.
1: Αυτό ο καινούργιο, ναι. Ο Σκοπιανό.
0: Αν ο Δέσσερ είναι καλά, θεωρητικά είναι ο νούμερο 1 στην ιεραρχία. Είναι ένα κυνηγό ο οποίο σε όλη την καριέρα έχει 25 γκολ κάθε χρονιά και πάνω. Το οποίο ήταν τραυματία. Αν όμω δεν είναι καλά, δηλαδή πονάει, δεν μπει, ξαναδραματιστεί, χτυπάξει, αργήσει να βρει φόρμα, νομίζω ότι ο Παναγό δεν το ρισκάρει. Να μείνει μόνο με το Ραστόντερ και το Τεπί. Δηλαδή δύο κυρικάδε που είναι άψητοι στον πρωταθλητισμό. Θα πει τώρα ότι ο άλλο ήταν πρώτο κόρη στην Ελβετία και γυρνάει το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό ήταν έκπληξη. Είναι η Λέστερ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι η Λάρισα. Δηλαδή έγινε από μια ομάδα β' εθνική. Ανέβηκε και την πρώτη φορά πήρε πρωτάθλημα. Αυτό δεν ξέρω κάνει ποτέ στα 128 χρόνια τη ιστορία.
1: Η Τούν δεν ήταν αυτή, αυτή δεν λε.
0: Η Τούν. Ναι, ναι. 128 χρόνια ιστορία, ο πρώτο δεν σου πήρε. Το πουθενά. Ανέβηκε για να σωθεί και ξαφνικά βρέθηκε να παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν το ρισκάρει. Αν δεν δείξει ο Ντέσσερ ότι είναι καλά. Αυτή ο Παναθηναϊκός στην αγορά να πάρει striker. Αλλά πιστεύουν όλοι ότι θα πάει καλά ο Ντέσσερ. Έχει πρόθεση, είναι πρόθυμο, τον βλέπει, δουλεύει καλά. Είναι
1: και θα πάει ο Τετέι στο πλάι μετά, αυτά τα γνωστά δηλαδή που έχουμε
0: μπορεί
1: δει.
0: Μπορεί να είναι δίπλα του, να παίξει με 2.

0: γιατί στην Κοπεχάγη έπαιζε πολύ συχνά 4-4-2.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Νίστρουπ μπορεί να τον βάλει και πλάγια, να τον έχει σαν εναλλακτική λύση και στα άκρα. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά αν είναι καλά, ο Ντέσσερ δεν κάνει κινητή. Τώρα, Πελίστρι δεν έχει φέρει κάποια πρόταση και δεν δείχνει σημάδια φύγης. Αλλά δεν το αποκλεί κανείς να γίνει ό,τι με το ΤΤΕ πέρυσι, λίγο πριν τελειώσει μεταγραφές, να σκάσει μια πρόταση.
1: Υπολογίζεται όμως αυτός.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κανονικά, έτσι είναι. Ναι,
0: βέβαια, φυσικά. Απλά δεν έχει παίξει ακόμα γιατί. Ήταν Μουντιάλ με την Ουρουγουάη.
1: Ναι, είχε τραυματισμό, πήγε Μουντιάλ με την Ουρουγουάη, δεν έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε καθόλου, είναι εκτός ρυθμού μέχρι να ξεκινήσει λίγο προπονήσεις. Το βασικό πρέπει να παίξει να βρει ρυθμό. Να βρει τρόπο να παίξει μερικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να μπορέσει να πάρει ρυθμό στα παιχνίδια, ρυθμό να μπει σε ρυθμό αγώνων. Γιατί του λείπει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Αλλά δεν το αποκλείω να γίνει κάτι σαν τον ΤΤΕ πέρυσι να φέρει μια πρόταση. Περίπου στα λεφτά που δώσε ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, άμα μείνει πάντως, νομίζω ότι θα τον βλέπουν και δεν θα λένε όχ, ξέρω εγώ, σου λέω Πελίστρι, είναι μήπως και πάλι.
0: Το μεγάλο πρόβλημα του Πελίστρι είναι ότι είναι χασογκόλης.
1: Ότι είναι χασογκόλης, ναι, ναι.
0: Είναι μέσα στις ευκαιρίες, κάνει, δείχνει, κάνει. Αλλά από τα 2 μέτρα δεν σημαίνει ελέφαντα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Γι' αυτό του έχει στοιχεί δηλαδή στον Παναθηναϊκό, τον πόνισε πολύ. Χαμένα γκολ του Πελίστρι.
1: Ρέιτζερς, δεν θυμάσαι.
0: Ρέιτζερς, γιατί εκεί στο 0-0 με την Πέτσα να κάνει το 0-1 στο 6. Μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, διάφορα όντως. Όντως.
0: Τετατέτ, δηλαδή, μόνο στο 7 μέτρα τέρμα και πήγε η σημαία του τερματοφύλακα κατά 2 μέτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αυτό το χασογκόλικο. Κοίταξε, θεωρητικά στα άκρα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλά καλυμμένος. Γιατί έχει Αντίνο, έχει Ζαρουρί, έχει Παντελίδη, έχει τον Πελίστρι. Ακόμα και τα Μπόρδα που παίζει δεξιά, τα χαρά. Από εκεί έχει βάλει πάρα πολλά κρίσιμα γκολ πέρυσι. Και εκεί λογικά θα ξεκινήσει σήμερα. Μη σου πω ότι και το ΤΤΕ ακόμα μπορεί να παίξει.
1: Θα μου πεις τώρα για την 11 πλώση, έχω μία ακόμα απορία. Γι' αυτόν τον Αϊντόν Σέχου, αυτός, ο Πιτσιρίκος.
0: Αυτός θα δοθεί δανεικός.
1: Α. Γιατί τον πλήρωσε, κάνα εκατομμύριο, λέει, στη Χάλε, έδωσε ο Παναθηναϊκός να πάρει.
0: Κοίταξε, ήταν μεταξύ μας τώρα, ήταν μια εξυπηρέτηση μεταξύ φίλων. Επειδή στην Αγγλία οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει την τελευταία εκλογική στιγμή μια πώληση
1: η Χαλ. Α, που είναι ο Ατζούνικη, αυτό θες να πεις εξυπηρέτηση.
0: Είναι ο Ατζού, ακριβώς. Έπρεπε να κάνει μία πώληση για να μην έχει την ποινή του το πέναλτι της απαγόρευσης των μεταγραφών. Και να πάρει και τα 200 εκατομμύρια. Οπότε ήρθε ζωρό τελευταία στιγμή ο Αλαφούζος, αγόρασε τον παίχτη. Ο οποίος είναι ακόμα 19 χρόνων, δεν είναι για αυτή τη στιγμή για το επίπεδο να παίξει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Οπότε ναι, μεν αποκτήθηκε. Ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο, στα χαρτιά βέβαια, ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν για εξυπηρέτηση, όπως λέγεις εσύ και λοιπά.
0: Ναι, ήταν μια εξυπηρέτηση, ας πούμε, ουσιαστικά για να μπορέσει η Χαλ να πάρει τα χρήματα των ομάδων που ανεβαίνουν κατηγορία, να μην αντιμετωπίσετε το νομικό θέμα. Θα δοθεί κάποιο δανεικό, Ελλάδα ή έξω, και θα κρυφθεί στην πορεία, αν δεν είναι 19 χρονών σκάρτα, θα φανεί σε ένα χρόνο αν το παιδί αυτό μπορεί να παίξει. Σε επίπεδο του Παναθηναϊκού, ή θα χρειαστεί να τον περιμένει λίγο παραπάνω.
1: Για πάμε και πιθανή δεκάδα σήμερα για να καταλάβουμε.
0: Κοίτα, σε πολλές θέσεις είναι μετρημένα κουκιά.
1: Τέρμα θα παίξει ο Ινιάκη Πένια.
0: Πένια, ξεκινάμε δεδομένο ότι είναι βασικός.
1: Ωραία.
0: Νούμερο 1. Απόντος του Καλάμπρια δεξιά, λόγω του τραυματισμού θα λείψει άλλες 5 εβδομάδες περίπου, 1,5 μήνα χοντρά-χοντρά. Ο Τσάπρας είναι μοναδική επιλογή.
1: Γιατί σύστημα μιλάμε, Χρήστο?
0: 4-3-3-4-2-3-1.
1: Πάντως τετράδα πίσω.
0: Ναι, τετράδα πίσω. Τετράδα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Κυριακόπουλος αριστερά, από τη στιγμή που ο Κρίστιανς είναι επίσης να είναι έτοιμος εκεί στην Αθήνα, δεν έχει θέμα τραυματισμού. Αυτός απλά άρχισε να ξεκινήσει προετοιμασία. Οπότε θέλει λίγο χρόνο για να αποκτήσει και κατάσταση. Έχουμε δηλαδή 2 Έλληνες.
1: Τσάβρα Κυριακόπουλο, ναι.
0: Τσάβρα Κυριακόπουλο, center back. Υπάρχουν η σίγουρη παρουσία του Ντεφράι.
1: Okay.
0: Θεωρητικά θα παίξει με τον Μπα δίπλα του. Υπάρχει όμως μια περίπτωση, επειδή η άλλη υπάρχει, είναι μια ομάδα που παίζει 4-4-2 και έχει δύο πολύ καλούς δυνατούς επιθετικούς, δηλαδή κορμιά, που παίζουν και με πλάτη και παίζουν και ξύλο και τα λοιπά, και ο Μπα σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο αδύναμος. Προσωπική μονομαχία, δεν θα μας ξαφνιάσει αν δούμε να παίζει απευθείας ο Ολλανδός, ο καινούριος.
1: Ο
0: Φαντρόγγελεν. Παρότι έχει 1,5 προπόνηση στα πόδια του, αλλά όμως ότι αυτός έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τον Σαρσπορ.
1: Ναι.
0: έχει παίξει ξανακά στα παιχνίδια, γιατί δεν είναι απλά θέμα χημίας, νοημίας, λίγο τα συστήματα, τους συμπαίκτες, να μπει λίγο στην ομάδα. Δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό, έτσι. Mm. Μια μισή προπόνηση έχει το παιχνίδι. Δευτέρα ανακοινώθηκε, Κυριακή ήρθε, Δευτέρα ανακοινώθηκε, Τρίτη έκανε μια προπόνηση, Τετάρτη ένα χαλάρωμα, μπήκε στο αεροπλάνο και ήρθε. Μια μισή προπόνηση έχει κάνει. Αλλά δεν θα μας κάνει έκπληξη να δούμε δύο Ολλανδούς.
1: Μπροστά.
0: Υπάρχει μια περίπτωση να ξεκινήσει πιο κάτω. Θα το θεωρώ πιο αδύναμο το σενάριο αυτό. Mm. Η τριπλέτα του κέντρου είναι κλειδωμένη, δηλαδή Καμαρά 6, 8, Τσέρι, 10 Γιάκουσιτς.
1: Ωραία. Α, Γιάκουσιτς βασικός, ε.
0: Νομίζω ναι, έτσι θα ξεκινήσει. Mm. Τετέι σίγουρα, Σεντερφό.
1: Συγκορυφή.
0: Και λογικά τις επιλογές που έχει στα άκρα που είναι κάμποσες, θα δούμε Αντίνο και τα Μπόρτα, οι δύο Αργεντίνοι. Μπορεί όμως να δούμε Ζαρουλή και Παντελίδη, μπορούμε να δούμε Αντίνο και Παντελίδη, μπορεί να δούμε Αντίνο και δεξιά Ζαρουλή. Έχει εκεί τη δυνατότητα να γυρίσει την κουτάλα και να ανακατέψει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε στην αρχική ενδεκάδα Πελίστρη, γιατί θεωρητικά είναι ο πιο ακριβός παίκτης από όλους. Με τη μεγαλύτερη χρηματιστήρια αξία, εμπειρία κτλ. Με καλό όνομα στην εθνική Ουρουγουάη, πήγε μου διάλαση όταν δεν έπαιξε. Mm. Γιατί δεν έχει ρυθμό αγώνων. Αν ο Πελίστρη είναι σε 15-20 μέρες καλά, δηλαδή μπει ρυθμό, κάνει και τις προπονήσεις κτλ., πιθανότατα να είναι και η πρώτη επιλογή.
1: Mm.
0: Ειδικά αν λύσει και το θέμα του σκοραρίσματος, το συζητάμε καν. Έτσι, δηλαδή είναι από την δεκάδα. Έχει το πακέτο. Λογικά αυτή είναι η δεκάδα σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή, δώσω καταλάβει. Γιατί τρελό καιρό μιλάμε εδώ πέρα.
1: Για πες.
0: Εδώ
1: το Τσιριβέγια πού είναι εντωμεταξύ. Συγγνώμη, επειδή δεν τον ανέφερε στο Τσιριβέγια.
0: Ο Τσιριβέγια είναι πνευματικός.
1: Α, πάγκο, ε.
0: Δεν πάγκο. Mm. Δηλαδή η Τσιριβέγια ή Τσέριν είναι, αλλά νομίζω θα βάλει Τσέριν. Mm. Νομίζω ότι θα.
1: Πάντως τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, επειδή έτυχε τώρα έτσι, γιατί εντάξει, εγώ αυτό το διάστημα δεν ασχολούμαι τόσο πολύ δυστυχώς με αυτά. Ο Κρίστιανσεν την έχει.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τους εξτρέμ.
1: Okay.
0: Ο μεγαλύτερος από τα εξτρέμ τα διαθέσιμα.
1: Νομίζω και εκεί το περνάει ο Ζαρουρί τον Πελίστρη, γιατί είναι στα πεσμένα
0: του. Δεν νομίζω.
1: Κάτσε το λέω μια ματιά, άμα θέλεις, αλλά νομίζω ότι.
0: Παρακαλώ, τον πήρε το Ζαρουρί με 2,8, τον Πελίστρη τον πήρε με σχεδόν 8.
1: Ναι, έχει 7 ο Ζαρουρί αυτή την ώρα, στο transfer market βλέπω έτσι, και ο Πελίστρη 5.
0: Εντάξει, επειδή δεν παίζει, δεν
1: παίζει. Ναι, ίσως, ναι, αυτό είναι πεσμένη
0: η γενικά όμω σαν όνομα. Νομίζω ότι είναι πιο ψηλό. Δηλαδή, αν θέλει να πουλήσει ο Παναθηναϊκός από τους δύο, πιο εύκολα.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Για τον Πελίστρη παρά για τον Ζαρουρί.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Mm. Λοιπόν, για να κλείσω εδώ τα τουριστικά, να σας πω ότι ήρθαμε χθες εδώ με θερμοκρασία περίπου 30 βαθμών. Είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία για την πόλη αυτή.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την πόλη υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Οπα.
0: Και ακριβώς επειδή είναι το μοναδικό στη χώρα. Mm. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ σπάνια η περίπτωση στην κεντρική Ευρώπη, στην Ουγγαρία. Θερμοκρασία 30 βαθμών. Πάνω του 29 χτύπησε συναγερμό χθε.
1: Σόπαρε, 112.
0: Ναι, και έκλεισε όλου από του 4 αντιδραστήρε πυρηνικού. Έκλεισε. Mm. Για λόγου ασφαλεία. Για να μην υπάρχει θέμα υπερθέρμανση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι και επιστήμονα. Αλλά από ό,τι μάθαμε εδώ, από ό,τι καταλάβαμε, όλου από του 4 σταμάτησε πυρηνικού λόγω τη μεγάλη ζέστη. Το ίδιο βράδυ που τη μέρα είχε κάψει, το ίδιο βράδυ έπεσε από εδώ με θερμοκρασία και σήμερα ξύπνησε από βροχή. Λίγο τρελός καιρός, εντελώς τρελός καιρός.
1: Πώς το λένε, τροπικό.
0: Ναι, ναι, έξω βρέχει αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Mm.
1: Και φαντάζομαι, πολύ. Για να πάμε και στο πριν πεις, δεν τίθεται ζήτημα πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Okay, μπάλα είναι και όλα γίνονται κτλ. Φαντάζομαι όμως.
0: Κοίτα. Θα σου πω κάτι, είναι καλή ομάδα αυτή. Συμπαθητηριακά δεν είναι καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν πουλήσει όλου του παίχτες, ένα Ζαρουρί δεν κάνει.
1: Έτσι, ναι, ναι, απλά. Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει μεγάλες ζημίες εδώ. Είναι στο επίπεδο της Φερεντσβάρος.
1: Τόσο
0: πολύ. Τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Μα εκεί τερματίζουν. Σε ένα δύο βαθμούς διαφορά. Δεν είναι ο ένας 50 και ο
1: άλλος. Εντάξει, εννοείς της περσινής χρονιάς. Εντάξει, okay, είναι
0: 190. Όχι, μόνο πέρυσι. Τα τελευταία χρόνια είναι εκεί. Πρώτο, δεύτερο, τρίτη. Εκεί μέσα είναι. Πάντα. Mm. Έχει το εξής χαρακτηριστικό ότι έχει μόνο Ούγγρους παίχτες. Κανένα ξενό. Είναι πολιτική της ομάδας.
1: Άντρε.
0: Μόνο Ούγγροι. Υποχρεωτικά. Mm. Δεν παίρνουν ξένο κανένα, ναι.
1: Λίγο Μπιλμπάο θυμίζει αυτό, ναι.
0: Ναι. Αυτό που κάνουν οι Βάσκοι. Και έχει κάνει κατά καιρό ζημιές στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αποκλείσει ομάδες καλύτερες από αυτές. Θέλει προσοχή. Ξεκάθαρα πάντα προσφαγωρία, αλλά επειδή αυτή την εποχή κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα παραδοσιακά.
1: Ναι. Και ξέρεις και φέτος, φίλε, είναι τρομερή ευκαιρία. Τα έλεγα και νωρίτερα. Έχει γράψει και ο Δημάτος ένα στη Super League κτλ. Ότι πάμε
0: πρώτα.
1: Δεκάδα, άνετα, άνετα. Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε δεκάδα. Δηλαδή θέλει να είναι προσεκτικός. Μην βγάνει τίποτα όπως έκανε η ΑΕΚ με την ΟΑ. Αυτά έκανε με την Καμπάλα. Ο ΠΑΟΚ με την Έστερ, τη Λέσκη. Ξέρω εγώ. Από το πιθανά κάτι Χαποέλ. Που είχε μείνει, Μακάμπι, είχε μείνει Ολυμπιακός παλιότερα έξω.
1: Ναι, και πάει λέγοντας τώρα, ναι. Καλά, φίλε, έπαθα σοκ τώρα. Βλέπω τις μεταγραφές που έχει κάνει η Πάξη τα τελευταία χρόνια. Έχω φτάσει μέχρι την τελευταία εξαετία, εφταετία. Είναι όλοι Ούγγροι. Δεν έχει πάρει ούτε έναν, έστω έτσι.
0: Είναι βάλει απόφαση του συλλόγου.
1: Φοβερό,
0: είναι ένα σύλλογο που δεν παίρνει ξένο παίχτη τέλος. Είναι μόνο Ούγγροι.
1: Τι λες, φίλε. Και τι βγήκε πέρυσι στο πρωτάθλημα αυτή, Τρίτη για να παίξει.
0: Τρίτη.
1: Σοπαρε, φίλε. Μπράβο.
0: Είναι μια. Τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια από τι δύο-τρει. Μη σου πω μαζί με τη Φερετσβάρος οι δύο καλύτερες τουρκικές ομάδες.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι να την υποτιμήσουμε δηλαδή.
1: Εντάξει, εκεί εμφανίστηκε και αυτή η Γκιόρ, πώς τη λένε, μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκε μια τέτοια ξαφνικά.
0: Είναι δύο-τρεις ομάδες, αλλά είναι εσείς καλές ομάδες. Δεν είναι μια ομάδα στη Λεβαδιακού που ξαφνικά πήγε, έφτασε να δερματίσει τέταρτη στο πρωτάθλημα ή πέμπτη και ξαφνικά την επόμενη και δέκατη. Δεν είναι τέτοιο. Είναι μια ομάδα που ήρθε και είναι σταθερά εκεί. Τρίτη, δευτερότητα, εκεί μέσα. Σε κάθε σεζόν.
1: Μάλιστα, εντάξει. Άρα θέλει λίγη προσοχή. Θέλει,
0: θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Γιατί θα είναι για τον Παναθηναϊκό καταστροφή αν γίνει μια στραβή.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Αντιλαμβάνεσαι εκεί. Δηλαδή όλα αυτά τα ωραία Νίστρουπ, ωραίο. Σκέψτε το να ξεκινήσει με αποκλεισμό Νίστρουπ.
1: Ναι, ναι. Μη σου πω ότι.
0: Δεν
1: και
0: θα...
1: Όχι, όχι. Ναι. Θα υπάρχει γκρίνια, θεωρώ ότι αν δεν περάσει και με δύο νίκες. Τόσο έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Πιθανόν. Είμαι ίσω χρήσιμο για τον Παναθηναϊκό που φύγει 4 από τη Rapid.
1: Λες.
0: Σε ένα μάτς που δεν άξιζε να του φάει, άμα το βλέπω στο παιχνίδι, δεν ήταν.
1: Όχι, δεν το είδα, αλλά λίγο να ξυπνήσει, λίγο να πάρει αυτό.
0: Αλλά ναι, γιατί είχε πάρει λίγο ο κόσμος και γενικά έβλεπα.
1: Αέρα.
0: Ναι, ότι πάμε για μεγάλα πράγματα. Ναι, έχει κάποια καλά στοιχεία η ομάδα δείξει και περιμένουμε ακόμα καλύτερα, αλλά χρειαζόταν αυτό το χαστούκάκι για να καταλάβουμε ότι άμα είσαι λίγο χαβαλές και χαλαρός, μπορεί να δει τον Ανώσο Βονδύλα και να καταλάβει τι έγινε. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, φίλε.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και περιγραφή. Βεβαίως, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν και ο Χρήστος λοιπόν, από το Πάξι. Διάλογο μου λέτε εσείς. Ωραίο είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Λέει σημαντικές επιστροφές 26. Ο Μπράντοβης, Μαυρογιαννίδης. Νότης όχι ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Φτάνει σύντομα στο θυμίζει. Γεια σου, Ρεκοστάρα. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Γεια σου, Γιώργο Ρουκ. Να είσαι καλά και εμένα, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα από την Ερυθρόλευχη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Παντού πειράζει. Γεια σου, Νικόλα. Ωραία. Σπύρος, το βρήκε στο δρόμο Λεβέντη. Γεια σου, Πετράνο, Σπύρος ο Φιλαράκος. Δεν ξέρω αν έκανε διακοπές στη Λακόπετρα. Ο Χρήστος, ο άλλος εδώ, ο Χρήστος λέει: αν πήγα στο Grand Canyon, όχι ρε παιδιά, δεν έχει καμία σχέση και το που τα λέμε δεν είχαμε και πολύ χρόνο να δούμε και πολλά πράγματα. Μην νομίζετε. Δηλαδή και τη Λευτέρω από μακριά την είδα. Στα Πέτρινα, όντως Δημήτρη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Αυτά νομίζω. Έρχεται το Φώτσα να σα τα πει. Να πω ότι πάει η Ολλανδία ο Σάλιακας. Από τη λένε, τελευταίες πληροφορίες είναι αυτές. Ότι ο Ολυμπιακός και Σαν Παόλοι συμφώνησαν και ο Σάλιακας θα πάει η Ολλανδία να ενσωματωθεί. Οπότε όλα θα πάνε σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι να εγκληματιστούμε λίγο, να μπούμε σε φάση για να αρχίσουμε εδώ τα γρήγορά μας, τα ωραία μας, τα τσαχπίνικα και τα απότομά μας. Σε τρία λεπτάκια και κάτι η ώρα θα είναι 12 νταν. Έρχεται ο Φώτης να τα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία και αναλυτικός. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Έρχεται ο Φώτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εδώ θα είμαστε και αύριο ίδια ώρα να τα συζητήσουμε. Άγια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπα, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα.
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πήλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
0: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο, αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Αεροκάστρου που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 3:30 τα ξημερώματα. Ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με με λάστιχα στα χέρια βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσει γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς είμανε συνεγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε μπρος στην περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τα σημαντικότητα η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζάκυνθο. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιπτώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρουσμάτα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.
6: Ευχαριστώ.
0: κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
7: Για άλλη μια φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, στα θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Εμπεριστατωμένη η πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωοαιτίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιθύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδους πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για δύο χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμμάτων
0: να
8: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί βεβαίως.
0: Ναι.
8: Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
9: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη πληροφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντικδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγετικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
10: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές Αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοση απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσον Ταβλάς από την Έρτη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, η Άσον?
11: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση είναι έρθει σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα στήθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμυρού Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια ίσου, και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο έχει δόθηκε δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
0: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
13: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ μάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
13: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπά.

0: συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ, με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Ανθίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Φραπόρτο. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Φραπόρτ, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξικόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλύσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόγλου μαζί μας. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με φιαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψη και αποχέτευση ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεώτρηση είναι του Παλιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεώτρηση Παλιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλύσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμέτρου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, Ίδρυψη Αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
4: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωραία συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξ-καφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάπτυξη.

0: στοχό εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
0: Με τη νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μη σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιδία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιδία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, εκεί και η συγχωριανή της και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα μιας που έλεγα για την πόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι.
3: Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάννου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στη τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
4: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Βιάννου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάννο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητό του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις, έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγραερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγραερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά, οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση, από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμή τι άλλο. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί, Σταύρο, έτσι δεν είναι?
7: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε. Και επαναλαμβάνω, έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο. Τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιου Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσοι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσο, θα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μήνυ καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, όσο χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ, 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη καγκογερία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
4: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να σας
4: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο στην ιατρική. Εκεί άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες και νέες θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 και νέες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, οδοντιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
11: Πολύ σωστά.
12: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετική δυσκολία κτλ.
11: Έχετε απόλυτο.
12: Είναι ένα τρόπο έτσι λίγο για να βάζουν κάποιου στόχου στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
11: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
12: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμού. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
11: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
10: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
10: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
13: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
10: Ναι, να δούμε εκεί τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
13: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
10: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στις, στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και στα, σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται, ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν σε μια, να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε και σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
10: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
14: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι την εβδομάδα, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
10: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Story News 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
15: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
12: Ναι.
15: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
12: Μάλιστα.
15: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
10: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
18: Όρια, έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το πράσινο Κισέ έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Αθήνας, με τον κύριο Νίκο Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κησέα. Οι παραδόσεις αυτών των αγώνων θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα. Και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό αχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κησέα για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίον, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρισιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι υπουργοί της Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κησέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιτήρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διεθνής παρατήρησης, τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
10: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τη 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
10: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
19: Δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
10: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας στην κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
20: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
12: Ναι.
20: Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός τάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
12: Μάλιστα.
20: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
12: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
20: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
10: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρικ Νιούς.
21: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα, είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδώνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
10: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις προμεσημβρινές ώρες, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι, έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
10: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Διωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
0: Μεσημέρι για μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
10: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
1: Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το συζητήσουμε.

0: συγκεκριμένα μέτρα και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία τη προτείνουσα Βουλή με τη συζήτηση στην Ολομέλεια τη πρόταση αναθεώρηση του Συντάγματο, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήρθες, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Στη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκου. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απίτησα συμπεριλαμβάνει την δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
2: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
3: Μάλιστα.
2: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
3: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
2: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
3: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
2: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
3: Ναι.
2: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί.
3: Ναι.
2: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
3: Μια στιγμή.
2: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ, και εδώ το τομίζω.
3: Και όχι μόνο το Πασόκ, να... όλοι βγήκανε.
2: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
3: ναι,
2: η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες τη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε και εδώ.
3: Ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρντο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
3: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
2: μα
3: που υπήρχε τότε.
2: Είναι δυνατόν, ναι, το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Οβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Σαλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη αρκεί να κατηγορήσουν εμένα και πρόσθεσε μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη προκειμένου μάλιστα να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο Air News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί. Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
1: μπήκε
2: στην υποχρέωση να απαντήσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση του κ. Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
3: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Ντεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Ντέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
3: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζώματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση της δικαιοσύνης ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, παρέθεση, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο Ακέρι, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως θα έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, τη στάση της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε για το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι. Να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά, και εμείς πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
4: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως. Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος. Ο κ. Τριαντόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αν στη δημοκρατία μα θα γίνονται δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
5: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασόκ Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
6: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζωμενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα.
1: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένα πόλεμο έχει ξεκινήσει, εν τα κακήντα, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνό σε νεφρία βεβαίως, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριακός Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα, κρατήστε τη διαφορά. Mm-hmm. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Ουγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά, με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, Μάνια Γκουσιάρη.
8: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που, ας πούμε, από Καρδίτσα.
1: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
8: Καρδίτσα Αθήνα, με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
1: Από πόσο, πόσο είναι σήμερα?
8: Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
1: Ήδη αυροδιάς, μάλιστα.
8: Ναι,
1: ωραία,
8: ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από το Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρη.
8: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
9: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
9: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μεν Δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η Ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Ερασπορ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ερτ.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Ερτεκο.gr και το Ερτεκο App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επενδύσεις.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106.

Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...